Μπείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κερδίσε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
9: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
10: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
18: Online.
17: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
18: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση. Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε, να παίξουμε, να κερδίσετε πολλά πολλά δώρα, πολλά πολλά μετρητά. Και για σήμερα Τετάρτη, ξαναλέω, 27 Μαΐου 2026. Πάει και ο Μάιος, έτσι τελειώνει. Μπαίνουμε για τα καλά στην περίοδο του καλοκαιριού. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Ό,τι γυμναστήριο πήγαμε, πήγαμε. Ό,τι δίαιτες κάναμε, κάναμε. Τελειώσαμε τώρα. Αυτό ήτανε. Μην περιμένετε δηλαδή ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι θα πορευτούμε. Από το αποδεχόμαστε και τελειώνουμε και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Ασφαλώς, ναι, είναι. Φυσικά, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και αν δεν ξέρεις, εδώ είμαστε να στα πούμε εμείς. Για πάμε να πιούμε μια χουλιά καφέ, έτσι, ρε παιδιά, Τεταρτίτσα σήμερα. Ανοίξει λίγο το μάτι, να ανέβει λίγο η διάθεση και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
0: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μιας και λέγαμε για καλοκαιράκι πριν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Και φυσικά, βλέπω εδώ πέρα μπαίνουν, βγαίνουν στο στούντιο, καταλάβατε. Κλείσε τώρα το ιστήριο. Παιδιά, μόλις παρέλαβα κάτι στο στούντιο το οποίο είναι συγκλονιστικό, θα σας αφήσω λίγο πιο γρήγορα. Φαγητό είναι. Κλείσε τώρα το στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής και αυτή την Παρασκευή θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 Venturis Ferris και το ονοματεπώνυμό σου. Καθόλου τυχαία το έχω πάρει λίγο πιο γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει αυτό που παρέλαβα και έχω στα χέρια μου, ένα ζεστό τσουρέκι. Θέλω να πω τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε Παναγής Τζορτζάτο στα Instagram, έχουμε και Viber 6936101022 και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, το στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoiχημαν.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο στοίχημα Nation θα βρει διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Κόλλα και τραγούδι, Νίκο, δώσ' μου χρόνο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
0: Έλα, ρε,
1: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Για να μην σας απολόγω,
1: είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
1: Πέρα του, γιατί
2: κάθε έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
1: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω κι εγώ αυτό και σας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε να κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει. Το κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
0: Παιδιά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα μόνο η Παναγή τώρα.
2: Ναι, στο σεξ τα βρίσκουν. Τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
1: Το παιδί γράφει για το λόγο του ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
0: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι μονόδρομο αυτό.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
0: Όχι, εγώ δεν λέω
1: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
1: 2 χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: 2 χρόνια μαζί, ρε.
0: Αλλά χωρίσουνε.
3: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
0: Να χωρίσουνε.
3: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
3: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
3: Αυτό. Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα. Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
2: Την πυρίμπα παίζουν την γρήγορη ή την αργή.
1: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Ναι, όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον.
0: Το
1: Γιάννη. Είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
0: Αυτό.
1: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
0: Μα αυτό δεν λέω.
3: Αυτό.
0: Δεν μπορούν
1: πιστεύετε,
0: να τα βρουν.
1: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημα.
0: Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι η πυρίμπα και τώρα τι λες.
3: 2 χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
1: Ρε,
3: σοβαρό,
1: παιδί, μετάξει,
0: όχι, γκόμενοι είναι.
1: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμο,
0: ναι,
1: σοβαρά.
0: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
1: Πρέπει να είναι από ό,τι, πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
2: Ας σταματήσουν να παίζουν.
1: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζει, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια. Ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
1: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιες μίσους από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
0: Σε πιάνανε κότσο.
1: Έτσι, σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεις λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
0: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
1: Φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνει συνέχεια.
0: Δηλαδή, Γρηγόρη, όταν
1: εσύ,
0: εμένα.
1: Όταν μιλάω σοβαρά, μην είναι
0: κανένα πρόβλημα. Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες σε γκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
1: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
0: Μα άμα δεν μπορεί να τα βρει απλά.
1: 7-0-07-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλούμε, σε
1: ευχαριστώ. 2-11-7-0-07-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
0: Δεν το λες κι εσύ έτσι.
3: Πώς να το αναστήσω εγώ τώρα? Πώς να το αναστήσω εγώ τώρα?
1: Πώς να το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς να το αναστήσεις. 2-11-7-0-07-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
0: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Χρήστο.
1: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
4: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Ας να περάσει καλά με ένα φιλικό ζευγάρι να παίξει οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγει να τσακώνει.
1: Δεν το έχεις
4: 15 χρόνια δεν τα κάνει.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
4: Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον αυτό το ζευγάρι?
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέ επειδή το κρατούσε. Έλεγα αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα. Στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
4: Έμα, έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
4: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
1: Ναι, λέει, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
2: Για πλάκα, παιχνίδια. Μα δεν κοιμούνται μαζί.
4: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρε σε αγκαλιά, σας έχουν βάπες για ύπνο.
1: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο, Παναγή. Θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
1: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
2: Πάρει τα καλά, πέσει για ύπνο.
5: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
1: Έλα Κωνσταντίνε.
5: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθηγονιός.
3: Είμαι εμένα ρωτά, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
3: Βέβαια, περνάει από την φάση.
1: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
6: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
5: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
1: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβο που το καταλαβαίνεις.
5: Λίγο τη λογική, δηλαδή αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σα, που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
5: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Ναι. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί να ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
1: Το καταλαβαίνω, πάντως Κωνσταντίνε, πολλοίς κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει, και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
5: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο βαφτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
1: Πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω.
5: Είναι και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
3: Ναι, λέει προχθές. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσει.
1: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
5: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
3: Αμ' άρεσε.
5: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν μπορεί, δίνει μου το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
3: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
5: Αν είμαστε αντίπαλοι.
3: Τσακώνεστε.
5: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
3: Αυτό.
5: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, πάντως, κοίτα, πολύ ναι, χαρτί ναι, να παίξουμε. Ναι,
1: κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό. Αφού το καταλαβαίνεις, μπορείς να το λύσεις.
5: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και το ελέγχω. Το έχω.
1: Μακάρι.
5: Μακάρι. Αυτό το λέω.
1: Γιατί ξέρεις,
5: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, γιατί αν παίζει ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
1: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ.
5: Όχι.
1: Αυτό.
5: Όχι. Οπότε,
1: νομίζω ότι έχεις τα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξει αυτό.
5: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
1: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
7: Ονομάσαι το Μάη.
8: Και ποιος είμαι εδώ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Μ' αρέσει όμως, γιατί πάνω που λέγαμε για παραλίες, για δίαιτες, για γυμναστικές και κορμιά, μας ήρθε εδώ πέρα ένας πειρασμός ολόκληρος. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς και υπάρχει και ακόμα κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν,
8: Τι ήθελα να πω τώρα, έχω ανοίξει εδώ πέρα τα χαρτιά μου και τα ντοσιέ μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Σφαίρα Password. Σφαίρα Password, γιατί είναι ο μεγάλο διαγωνισμό του Σφαίρα 102,2 που σου χαρίζει το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξία 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι αυτή τη στιγμή κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσει πρέπει να ξέρει το Σφαίρα Password που πέφτει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Με το που το ακούσει, στέλνεις κατευθείαν μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε την κλήρωση, σε καλούμε, βγαίνεις στον αέρα μας, λες το Σφαίρα Password και μπήκε στην κλήρωση. Παιδιά, τίποτα, τελειώνει ο Μάιος, μπαίνει ο Ιούνιος, που μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση για να παραδώσουμε το αυτοκίνητο σε έναν τυχερό ακροατή. Αυτό από τη μία. Από την άλλη θα σου πω, για να πας να περάσεις καλά με είσοδο ελεύθερη, γιατί είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance από τη Μαρσό, μαζί ένα uplifting DJ set με τον Πέτρο Καρά και Depends στο opening act. Οπότε μπορείς να πας και είναι και εντελώς δωρεάν, να πας και να περάσεις υπέροχα και με την παρέα σου και να διασκεδάσετε και να πραγματικά κάνετε ό,τι θέλετε για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Κερατσίνη, στον Αλέξανδρο από το Παγκράτη, στον Κώστα από τον Πειραιά, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είστε εδώ και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλεκάδους. Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι, ναι, μία τόσο απλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που αξιοποιείται και εξοικονομείται, μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
9: Ονομάσαι το Μάι.
10: Και ποιος είμαι ένα.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βετούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
4: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας

0: Ξέχαστε την εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση. Το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Που 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες,

0: τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο Σφαίρα 102 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και σήμερα Τετάρτη είσαστε εδώ, είσαστε συντονισμένοι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10, από την Κίνα παρακαλώ πάρα πολύ, Σάκης Αρναούτογλου. Όχι, να τα λέμε και αυτά, γιατί όπου και αν βρίσκεται ο Σάκης, σε όποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται, είναι εδώ και είναι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να σας ενημερώσει. Παρακαλώ, για πάτα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Και σήμερα λοιπόν Τετάρτη και εντάχει θα σας τα πω εγώ. Ο καιρός στην Αθήνα αναμένεται αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 18 έως και 30 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενής βορειοδυτική περίπου 2 με 3 μποφόρ, ενώ η ποιότητα του αέρα είναι καλή. Πω, τι ωραία που τα λέει. 3 με 5 μποφόρ σας το είπα. Ήλιο θα έχει. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αλλά με άστατο σκηνικό σε ορισμένες περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρξουν και λίγες βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα μανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια, ο Σάκης Αρναούτογλου, θυμάμαι χθες, μας είπε ότι βροχούλες περιμένουμε από Παρασκευή πλευρά. Οπότε είμαστε και εγώ το Σάκη μου, πιστεύω. Όχι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αχνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος σου το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

7 καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80 και ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες ακόμη έναν δώρο. Είναι ακραίο και είναι από το Γρηγόρη και δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Έχουμε και τους φίλους μας εδώ, τους Instagramικούς στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλημέρα στην Πόπη που μας ακούει από το Εγάλεο, στο Δημήτρη από το Περιστέρι. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Κατερίνα, εκεί πάνω από την Κηφισιά, στα λιμέρια τα δικά μου. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ. Τι είναι χειμώνας και είναι έξω σκοτάδι. Τι είναι, μπαίνει το καλοκαίρι και ήδη έχει ξημερώσει έξω. Ό,τι καιρό, όποια εποχή και αν βρισκόμαστε, ό,τι καιρό και αν κάνει, εδώ είναι η πολύ πρωινή του Σφαίρα 102,2. Πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί δίνουμε και μετρητά, να δώσω και δώρο. Θα δώσω και δώρο, έτσι στους πολύ πρωινούς, γιατί με συγκινείτε. Λοιπόν, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis, Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ τώρα στο Instagram μου. Όποιος μου στείλει μήνυμα, θα κάνω κλήρωση στα μηνύματα και θα δώσω μία δωρεπιταγή του Harmanis 50 ευρώ για να. Πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Τώρα follow στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Στείλτε μου και μια καλημέρα ένα μήνυμα και δίνω δωροεπιταγή. Έτσι μου τη βάρεσε σήμερα. Τα μου τη βαράει που και που. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, δικαίωμά μου δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω και να δίνω όσα δώρα θέλω στους ακροατές μας. Βεβαίως. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω, γνώρισες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε γιατί κοντεύουμε και στο κλείσιμο, έτσι.

0: αγαπημένο το τραγούδι, θα ακούσουμε.
1: Αγαπημένο μου πρωινό, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ωραία, ξεκινάει.
1: Τι λένε Κατερίνα, την κυρία που έστειλε αυτό το email και μας παρακαλεί θερμά.
2: Σα δεν ντρέπεται.
1: Αφού πρώτα μας λέει ότι είναι καψούρα με την πάρτη μας. Συμφωνώ, λέει, με τις σκέψεις και τις Νάνσης και τις απόψεις της Νάνσης, που κάθε μέρα, λέει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Ο Γρηγόρης που τον αγαπάω, λέει, από μωρό παιδί. Ο Γιώργος που τον θεωρώ εφιέστατο. Ο Παναγής που τρελαίνομαι με το γέλια του. Λέει για όλους μας πάρα πολύ ωραία πράγματα η Κατερίνα.
0: Για μένα τι λέει, ρε φίλε, δεν είπες τίποτα
1: για σένα, λέει, ότι ήταν να παντρευτεί και σε είχε, λέει, στα απαραίτητα για το γάμο του σαν DJ. Να ξέρεις.
0: Κάτε, ρε, λέει, και πέρασαν 3 λεπτά. Να τελειώσει το αυτό.
1: Η Κατερίνα, παιδιά, είναι 33 ετών.
0: Μάλιστα. Ήταν απαντρευτή, όπως καταλάβατε.
1: Ήταν μάλλον 2,5 χρόνια και είναι ακόμη σε σχέση με Έλληνα πολιτικό. Για να μην πηγαίνει, λέει, το μυαλό σας από εδώ και από εκεί, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, είναι νέος και βρίσκεται σε κόμμα αντιπολίτευσης.
0: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
1: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Εντάξει, το να πω, δηλαδή είναι κάτι, δεν γράφει κάτι πονηρό, ας πούμε.
1: 2,5 χρόνια, παιδιά, περάσαμε καταπληκτικά. Μάλιστα, επειδή είναι τέτοια η δουλειά του, η σχέση μας την κρατούσαμε έτσι λίγο μυστική. Και τώρα, τον τελευταίο καιρό, αρχίζουμε να κάνουμε κοινές εμφανίσεις και να βγαίνουμε. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα. Κάνουν
2: παραστάσεις, τι εννοείς?
1: Όχι, όχι. Κοινές εμφανίσεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα μέχρι που ένα ωραίο βράδυ γύρισε και μου είπε ότι θέλω να εξελίξουμε λίγο το κομμάτι σεξ.
2: Ο πολιτικός.
1: Ναι.
0: Ο πολιτικός.
1: Και να αναστρέψουμε λίγο τους ρόλους.
4: Δηλαδή.
0: Όπα.
1: Παιδιά, λέει, θα σας το πω και μην με κοροϊδέψετε. Λέει, αντιμετωπίστε το, λέει, με όση σοβαρότητα μπορείτε να έχετε. Ότι μου ζήτησε να γίνω εγώ άντρας και εκείνος η γυναίκα.
0: Τότε γιατί μας γράφει, έλα, ψεύτικο.
1: Έχει ψεύτικο, έχω το mail της εδώ πέρα. Κατερίνα, παπάκι.
0: Παπάκι.
1: Παπάκι.
2: Κατερίνα, η Κατερίνα έχει παπάκι.
0: Γιατί πρέπει να μας πει ότι είναι πολιτικός αυτός που θέλει να αναστρέψει, γιατί πρέπει να μας βάλει
1: την ιδιότητά του? Θα σου πω γιατί βάζει την ιδιότητά του. Όχι. Γιατί, παιδιά, λέει, με το που μου το είπε αυτό, τον θεώρησα ανώμαλο, ξενέρωσα και του ζήτησα να χωρίσουμε. Και λέει, σε παρακαλώ, έχουμε κάνει κοινές εμφανίσεις μαζί, η δουλειά μου είναι τέτοια, πρέπει να σταθείς δίπλα μου, πρέπει να είσαι δίπλα μου και πίστεψέ μου ότι θα περάσεις μια υπέροχη ζωή δίπλα μου.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ, λέει, θεωρώ ότι κάτι μέσα μου έχει σπάσει. Πλέον, λέει, τον κοιτάω και θεωρώ ότι είμαι μαζί με έναν ανώμαλο.
0: Έλα, ρε Παναγή, σταμάτα πια. Έτσι, ανώμαλο.
1: Εγώ, μωρέ, εδώ η Κατερίνα τα λέει.
0: Δεν μας αρέσει αυτό το δίλημα. Τι δίλημα ζωής είναι αυτό?
1: Ναι, και ότι πέστε μου, λέει, τι να κάνω. Δεν σας το κρύβω, ότι πέρναγα υπέροχα μαζί
4: του. Δεν πρέπει τίποτα να χωρίσει.
1: Δεν πέρναγα υπέροχα μαζί του. Απλά αυτό είναι κάτι το οποίο με ξενέρωσε. Πιστεύετε θα το ξεπεράσω στο μέλλον?
2: Ναι.
4: Υπάρχουν τρόποι άμα θέλει να το ξεπεράσει.
0: Τι να ξεπεράσει, δεν καταλαβαίνω τι να ξεπεράσει.
4: Επόμενο επίπεδο. Αλλά δεν τη βλέπω να θέλει πολύ.
0: Όταν λέμε να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει.
1: Το ότι ο άλλος θεωρεί, η Κατερίνα, ότι τη ζήτησε να κάνουν κάτι το οποίο είναι ανώμαλο. Να αντιστρέψουν ρόλους και να κάνει εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Όχι. Εκείνη
2: να
1: τον
2: κάνει
1: άντρα.
2: Εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Ναι, τι όχι. Κάνανε τόσο καιρό.
1: Να κάνει αυτός τη γυναίκα και εκείνη τον άντρα.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα δεν
2: σαν παράσταση εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι αυτό, είναι αυτό δίλημα?
1: Ναι, είναι δίλημα.
0: Τι δίλημα είναι,
1: Να τον χωρίσω τον ανώμαλο ή να μείνω μαζί του και να τον προσπεράσω να πάω παρακάτω? Αυτό είναι το δίλημα.
2: Και άμα γίνει κυβέρνηση, δεν περιμένεις λιγάκι, γιατί κάνεις μια θυσία. Μπας και γίνεις κυρία υπουργέσα.
0: Ξέρω εγώ, βρε, τι δίλημα είναι αυτό, δεν έχω να πω.
1: Έχει, λέει, κατά τα άλλα ο άνθρωπος αυτός όλο το πακέτο. Είναι όμορφος, είναι έξυπνος.
4: Άσε, Μαρία Παναγία, άμα έχει όλο το πακέτο και άμα θέλει εγώ να κάνω τον άντρα και αυτός τη γυναίκα.
2: Μα είναι Lady Boys.
1: Καλά, ρε Νάντς, το ζήτησε μια φορά ο άνθρωπος.
0: Μια
1: δεν ότι...
0: φορά, ναι. Μια φορά.
1: Δηλαδή λίγο υπερβολική,
4: παιδιά,
1: τη βλέπω κι αυτή.
4: Παιδιά,
1: τώρα.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Έλα.
4: Υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν.
0: Μα δεν το δοκιμάσεις, πώς
4: συμφωνούμε σε αυτό?
1: Περίμενε.
4: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Απόλυτα.
2: Αυτός ο Ρόκος.
4: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Απόλυτα.
4: Τέλος.
1: Δεν την υποχρέωσε να κάνει κάτι. Τη το πρότεινε.
4: Τη το πρότεινε. Ναι. Εσύ, λοιπόν, θα ήσουν με μια γυναίκα που θα ήθελε.
1: Νάντσι!
2: Παναγή.
4: Πολύ
2: πες
4: απλά τώρα, το ερώτημα.
2: Με το χέρι στο ποπό.
1: Άκου, άκου. Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
0: Μου έχει τύχει.
2: Είσαι μέσα. Ψήνεσαι.
1: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Δεν θα το δεχόμουν γιατί δεν μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη χώριζα.
2: Αυτό το αλλά. Πεθαίνω με αυτό το αλάτι.
1: Θα τη έλεγα ότι αγάπη μου, εμένα τέτοια παιχνίδια, εγώ τα θεωρώ λίγο αυτά όλα τα παιχνίδια, δεν μου αρέσουν.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω.
1: Αγάπη μου, δεν μπορώ να το.
4: Ναι, αλλά εγώ
2: έλα,
4: θέλω.
2: Μόνο μία φορά.
0: Μία φορά μόνο.
2: Τα βλέπω.
4: Για πες.
1: Δεν ξέρω όμως αν θα τη χώριζα. Αλήθεια στο λέω.
4: Και άμα το έλεγε κάθε φορά.
1: Άλλο τώρα να μου το έλεγε κάθε φορά.
4: Άμα
1: και...
4: το θέλει, θα σου το πει.
3: Θα έχει ενδώσει την μία φορά. Καμία. Κάθε μέρα το λέει.
4: Δεν ξέρω, Παναγία, θα έχει ενδώσει τη μία φορά.
1: Παιδιά, το θέμα δεν είμαι εγώ τώρα.
4: Ε, μα πώς θέλει να το κάνω λίγο.
2: Να το κάνετε προσωπικό.
3: Θα
2: εκτεθούμε.
1: Γιώργο, πες μας, άντρες και γυναίκες.
0: Να το κάνουμε λίγο.
4: Όχι, αισθάνομαι ότι πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο.
0: Θεωρώ ότι επειδή το έκανε πολύ.
2: Εγώ είμαι μέσα, ρε.
0: Από την ώρα που έβαλε πολιτικό και τέτοια.
2: Σαν άντρα θα το δεχτώ.
0: Δεν είχε κανένα λόγο να βάλει πολιτικό ή αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο να βγει αν είναι πολιτικό ή αν είναι μη πολιτικό.
3: Και αυτό με την αντιπολίτευση
0: που έκανε. Με την ιδιότητα τώρα και με την αντιπολίτευση.
1: Τώρα, εσένα, γιατί είσαι,
0: όχι, με πειράζει. Γιατί ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα τι είναι.
1: Όχι, δηλαδή σου λέει ότι ήταν οικοδόμο, δεν έχει πρόβλημα.
0: Όχι, κανένα πρόβλημα δεν θα έχω. Συγγνώμη, ρε Νίκο, λίγο.
1: Άρα με το επάγγελμα.
3: Ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Όχι μόνο το επάγγελμα. Άρα ποιο είναι το δίλημά τη, ποια είναι αυτή τη κοπέλα.
1: Το έχουμε πει 4 φορές.
0: Ποιο είναι, πες μου να καταλάβω.
1: Όχι, το έχουμε πει 4
0: να καταλάβω, ακούω μια χαρά.
4: Άφησε το κινητό και αποφάσισε να ασχοληθεί με
1: αυτό ακριβώ.
0: Κοίταξε με λίγο. Το δίλημά τη είναι.
1: Ναι, πε μου,
0: αν
1: ποιο είναι.
0: Θα ενδώσει στην επιθυμία.
1: Δεν είναι αυτό το δίλημα.
0: Ποιο
4: όχι,
0: είναι.
4: Έχουμε πει ότι δεν θα ενδώσει.
1: Δεν θέλει να ενδώσει. Ναι. Έχουμε πει όμως ότι τον θεωρεί πλέον ανώμαλο, δεν τη κάνει κούκου μαζί του και θέλει να χωρίσει. Αυτό παρόλο λέει που περνάω μια υπέροχη ζωή μαζί του. Να το προσπεράσω και να πάω, να προσπαθήσω να το προσπεράσω και να πάω παρακάτω ή να χωρίσω. Αυτό είναι το δίλημά τη. Που το λέμε για τέταρτη φορά.
3: Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Τι, Γιώργο.
3: Οι άνθρωποι της εξουσίας ή αυτοί που κυνηγάνε την εξουσία θέλουν που και που να εξουσιάζονται. Αυτοί για να σκέφτεται να ενδώσω, τι να κάνω, αφού περνάμε υπέροχα.
1: Έχει ήδη
3: σημαίνει ότι έχει αποφασίσει. Έχει ήδη αποφασίσει. Μας κοροϊδεύεις, μαντάμ Κατερίνα, πώς σε λένε.
1: Κατερίνα, ναι.
0: Για να, τι να πω, για να ανοίξουμε μια τηλεφωνική. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω που μου λέτε τώρα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Να το πούμε και πέμπτη φορά να το καταλάβεις.
0: Σου κάνει πρόταση σχέση σου να κάνετε κάτι.
1: Να αντιστρέψετε ρόλους.
4: Να
1: σε απαχώσει.
0: Άμα δεν θα το δεχόμουν, να σου έλεγα αν δεν θέλεις να με χωρίσουμε.
1: Άλλο
3: Παναγή,
1: αυτό.
3: Εσύ που λες ότι δεν θα χωρίσεις.
4: Νίκο, με ρωτάνε αν συνεχίσει και τρως τσουρέκι.
3: Όχι, όχι, τελείωσε.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι δίλημα αυτό.
5: Καλημέρα σας.
0: Κλείστε λίγο, σας παρακαλώ, το ραδιόφωνο μόνο. Για πείτε.
3: Την ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, πείτε το. Λοιπόν. Ναι.
4: Είστε της αντιπολίτευσης.
5: Όχι, ναι, είμαι της αντιπολίτευσης, αλλά σας βλέπω λίγο. Ναι.
1: Μπράβο, και εγώ τους βλέπω. Ήθελα να το πω, κύριε μου.
3: Επιτέλους.
0: Να κλείσουμε λίγο την ανοιχτή ακρόαση.
5: Βλέπω λίγο ρατσιστές.
1: Μπράβο, και εγώ τους βλέπω. Ήθελα να το πω, κύριε μου.
3: Επιτέλους.
0: Να κλείσουμε λίγο.

0: τρώει σε φορτηγατζής.
1: Open mind. Η γυναίκα δεν θέλει, ο άνθρωπος θέλει. Ας το κάνουν μια φορά και μετά τέλος, άμα δεν της αρέσει.
0: Μπράβο, Πέτρο.
2: Τι λες, ρε Πετράν.
1: Ναι. Όχι, λάθος είμαι, Νάντσι. Μπορεί να είμαι και λάθος.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, Πέτρο, εσύ που εκπροσωπείς και το τιμημένο επάγγελμα του φορτηγατζίδων. Δηλαδή, άμα σου ζητούσε μια γυναίκα αυτό, εσύ θα το
1: δεχόσουν. Εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ
4: α, ναι, βγάζετε όλοι τον ποπό σας απ' έξω.
3: Εσύ δεν το έκανε, ο άλλος δεν το έκανε.
4: Άσε, ρε Πετράν.
1: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι. Γιατί αλλά υπάρχουν φορτηγατσίδες που θα το έκαναν. Πες.
2: Πέτρο, γιατί τι έγινε.
3: Πέτρο, γιατί μια φορά ρε φίλε, έτσι για λίγο.
4: Μην είσαι ρατσιστής ρε Πέτραν.
3: Μια φορά ρε Πέτρο, δεν θα το πούμε σε κανέναν, Πέτρο. Είδες για τους άλλους λες, αλλά για σένα βλέπεις κάνεις πίσω, αν μας το ζητήσεις.
0: Είσαι επαγγελματίας.
1: Είμαι, όχι, είμαι straight. Τώρα,
4: μα και αυτό straight είναι.
2: Είδες, Πετράν, που το γυρνάς τώρα. Αυτός
1: Νάντσι μου,
2: αυτός που, το... αυτός που το κάνει δεν είναι straight. Άκουσες τι είπες. Εγώ είμαι μπορεί straight.
0: Παιδιά, μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει και μια... να παραμείνει straight.
1: Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία τώρα που...
2: Που σε τι.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή. Το ανώμαλο έχει γίνει ομαλό.
3: Πάντως,
2: παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει ότι αν ήξερα ότι ο σύντροφός μου π.χ. πριν ήταν γκέι ή αν είχε και ήταν μπάι, δεν θα ήθελα να είμαι μαζί του. Εγώ δεν θα ήθελα. Υπάρχουν γυναίκες και άντρες που δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ σας το έχω πει, έχουμε τσακωθεί για αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα μπορούσα να
3: είμαι.
2: Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν σου ζητάει κάτι τέτοιο έχει μία τάση ομοφιλοφιλική.
1: Ομοφιλοφιλική, ναι, έχεις δίκιο σ' αυτό.
2: Άρα εμένα δεν θα μου έκανε.
1: Εμένα θα συμφωνήσω μαζί σου.
4: Άρα εσύ τα χώριζες.
2: Εννοείται.
3: Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πέρα εκεί έξω που πραγματικά από τη στιγμή που σου το προτείνει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου μπορείς να το δεχτείς, να το δοκιμάσεις και να δεις αν σου αρέσει. Και το κάνει πάρα πολύ
0: καλά. Και να παραμείνει straight.
1: Και αυτό ότι μένει κρυφό τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα.
3: Παιδιά, τι σημασία έχει από την ώρα που ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου σου ζητάει κάτι και το ζητάει όμορφα και ωραία.
0: Είναι τέλειο και παραμένει straight.
3: Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ρε γάμο.
2: Άσε μας με πρωί, ρε Γρηγόρη.
3: Ο Γιώργος, παραμένει straight. Τι θες, ρε Νάνση, εσύ με τη...
0: 100% παραμένει straight.
3: Περίμενε, Νάνση, τι, για πες.
0: Ήσου πω είσαι και full straight, μετά.
3: Για πες, Νάνση. Τι άσαμε στην
2: Γρηγόρη. Σου κάνω πρώτα στην δημόσια.
3: Για να σε δω τώρα.
0: Αγγόρι,
2: γες μπροστά. Σου κάνω την πρόταση, δέχεσαι.
0: Ένα για την ομάδα.
3: Το ζήτημα είναι αν θέλει ο άλλος, αν δεν θέλει.
4: Ναι, για σένα λέμε τώρα.
3: Βράσε με
0: τώρα.
4: Έχεις ανοιχτή πρόταση.
0: Όλα τα χώσο όπιστε.
3: Άμα θα ήθελα να το κάνω, θα το έκανα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
4: Ναι, αυτό ρωτάμε, να το κάνεις.
3: Δεν το, αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μου αρέσει.
4: Την άλλη στιγμή, την επόμενη
3: στιγμή δεν ξέρω. Μπορεί στο μέλλον να μου αρέσει, τώρα δεν μου αρέσει. Κατάλαβες. Γιατί το παίζετε όλοι πολύ εδώ άντρες.
4: Εγώ δεν
3: το πολύ άντρες το παίζετε όλοι. Όλοι αυτά τα απορρίπτεται και οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε λοιπόν. Εγώ θα μείνω σε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που δύο ενήλικοι άνθρωποι μιλάνε. Και είναι πολύ ωραίο που μιλάνε, αυτό και ήθελα να καταλήξω και χαίρομαι πάρα πολύ που ο άνθρωπος αυτός.
2: Άρα Γιώργο, και εσύ είναι ωραίο.
3: Ναι,
2: είναι
3: δεν πειράζει, ας το Γιώργο να λέει αυτά που πιστεύει, έτσι κι αλλιώς πάντα αυτό κάνει και με χαρά του και πραγματικά το λέω με χαρά.
2: Με χαρά
3: πάντα.
2: Το λέει, ναι.
3: Με χαρά το κάνει και με χαρά το λέει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όταν δύο ενήλικες άνθρωποι συζητάνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, και να κλείσω έτσι, που έχουν ένα ζευγάρι δίπλα τους που ποτέ δεν τόλμησαν να του πούν την αλήθεια, ζουν ένα δράμα ή βρίσκουν τρόπους να τον απατήσουν. Ξέρω πολύ κόσμο που απατά το σύντροφό του ή τη σύντροφό του γιατί δεν φοβούν. Δεν τόλμησαν ποτέ να του πούν τα γούστα τους τα πραγματικά, που αν τα λέγανε μπορεί να είχαν γλιτώσει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και εγώ μένω πάντα στην ευγένεια και στην γλύκα, ότι αν πεις σε έναν άνθρωπο, στον άνθρωπό σου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, είναι μετά στην ευχαίρεια του αυτή τη δική του να το πει ή όχι. Ενώ οι άλλοι πάνε και το κάνουν κρυφά. Όχι, Παναγή, αν βαριέσαι, να πας σπίτι σου.
4: Τι να κάνει η κοπέλα, πάντα στο δίλημα.
3: Δεν με νοιάζει να κάνει η κοπέλα.
4: Μα αυτό είναι η στήλη.
3: Ο άνθρωπος της έκανε μία πρόταση. Δεν γουστάρει να πάει στο καλό και την ευχή της Παναγίας.
4: Μα αυτό μας
3: έκανε ωραία και όμορφα. Σου λέει θέλω να το κάνουμε αυτό. Γουστάρεις να το κάνουμε. Δεν γουστάρω. Στο καλό και στην αρχή της Παναγίας.
4: Είναι ανώμαλος.
3: Άντε χέσου ρε.
4: Στην αρχή στο καλό φύγε σε παρακαλώ.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι. Μόνο για δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο.

0: Εδώ θα υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Όλοι μαζί παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 εδώ για ακόμη μια ημέρα και για σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Χάκερ, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου, που όμως μπορείς να την προστατεύσεις. Φυσικά και μπορείς με το Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο www.vodafone.gr/business. Ένα τραγούδι έμεινε, το οποίο μας πάει στο break των 7, και εδώ είμαστε αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Αρνή Κλαρίνο και Θρέντο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
4: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετος σπίτι 25.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα.
8: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Η Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
20: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι.

0: αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
4: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εγώ.
5: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο.
4: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πρακιάσα.
7: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
3: Γιώργος Γιαλός.
8: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
9: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
3: Να σε βοηθούν.
10: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
3: Παναγής
11: Τορτάτο. Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
12: Κάποιος να φέρει τρακατό. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
3: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
13: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
3: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: καλημέρα.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
2: Καλά, θέλεις να σου βάλω το σηματάκι σου?
1: Όχι, γόρι μου, δεν χρειάζεται σηματάκι, μόνο όταν είναι άλλοι. Πού είναι ο Γιώργος ο Παναγής, κάτω είναι. Ο Γιώργος, πού είναι, ο Γιώργος Σινάρης είναι δίπλα μου.
0: Ωραία.
1: Εσύ είσαι εκεί.
0: Εγώ είμαι εδώ.
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι.
0: 27.
1: 27, Τετάρτη, 27, φίλε. 21 βαθμούς έχει έξω. Πάλι πάμε για καλοκαίρι. Βλέπω κόσμο να τρέχει πρωί-πρωί. Να φοράει κοντομάνικα, να είναι. Ούτε έναν δεν είδα μια ζακέτα. Μια ζακέτα, μια μάνα! Δεν έβαλε μια φωνή!
0: Γιατί να βάλει μωρέ ζακέτα με τέτοιο καιρό? Έχει καταπληκτικό καιρό.
1: Καιρός, ξέρεις τι ύπουλος είναι αυτός ο καιρός?
0: Ναι, αν κάτσε
1: αυτός ο καιρός, φίλε, μόλις λίγο υδρώσεις, μόλις ανοίξεις το παράθυρο, μόλις λίγο πας σε μια σκιά, αμέσως αψού-αψού, να ένας πυρετός μέσα στο Σαββατοκύριακο, να που αρχίζεις και παίρνεις φάρμακα.
3: Χάλια είμαι.
1: Να που κολλάς τους άλλους, ε!
3: Είμαι χάλια, λέω.
1: Έλα, Γιώργα μου, έλα, εσύ είσαι σε άλλο κλίμα, τροπικό. Τροπικό κλίμα. Βάλτε ρε το τραγούδι που είσαι αυτό, ρε Γιώργο. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
0: Βάλτε, ρε, Γιώργο.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα εκεί το πηγαίνει, αλλά βάλτε μια ζακέτα, ρε παιδιά. Μια ζακέτα, ρε παιδιά. Μια ζακέτα, ρε παιδιά. Πάρτε την. Οι μανάδες μας έχουν δίκιο, είχαν δίκιο. Πάρτε μια ζακέτα. Μια ζακέτα, ρε παιδιά. Ε, Γιώργο.
3: Κάτσε, βγάζω την μπλούζα, έχω σκάσει.
0: Τρελαίνομαι.
1: Όχι, ρε Γιώργο. Όχι, ρε Γιώργο.
3: Ναι, δίνομαι τώρα.
1: Εδώ για άλλους να βγει από το στενό να σκοτωθούμε, να πέσει πάνω, δεν σταματάει. Άμα δεν σταματήσει, δεν σταματάει. Μάλιστα. Πάλε, ρε Νίκο, λίγο το κλίμα, τροπικό μου κλίμα, μέχρι
0: έτσι,
1: να ανεβούμε.
0: Στην ιστορία το τραγούδι λέγεται Τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι είναι το κλίμα, τροπικό
0: ναι,
1: μου κλίμα.
0: Έτσι για την ιστορία, μπράβο. Το DJ τον Κακόμηρο που κάθεται εκεί και ψάχνει να δει πώς λέγεται το τραγούδι.
1: Τρελαίνομαι. Και ποια χρονολογία είναι, Νίκο?
0: Είναι, τώρα ξέρω εγώ. Πόσο είναι.
3: 90 είναι αυτό,
0: ναι. 90, το 90, όχι.
1: Δεν μπορεί να είναι 90, αυτό είναι 2000.
0: Κλίμα τροπικό είναι ο τίτλος του 17ου άλμπουμ της Βύση που κυκλοφόρησε 29 Φεβρουαρίου το 96. Αν είναι εκεί μέσα.
1: Το 96?
0: Ναι.
1: Το 17ου άλμπουμ της Βύση το έβγαλε το 96.
0: Ναι. Το 17ου άλμπουμ, εντάξει, δεν είναι και.
3: Με μετράζει, άστο.
1: 17ο, ρε φίλε, περίμενε. Δηλαδή 30 χρόνια μετά πόσο άλμπουμ έχει βγάλει, ρε φίλε? 830.
3: Ναι.
0: Ναι, 830, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο της, μπράβο της. Για βάλτε από την αρχή, ρε φίλε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να είμαστε κι εμείς. Και χρόνια πολλά τη λέει εδώ στον Άπλητο. Α, στον Άπλητο. Στον Αλήπιο μου. Αλήπια, δεν βλέπω. Κάτσε μόνο τη γέλια. Άιντε. Έλα Γιώργο, είσαι εκεί. Έλα Γιώργο. Άλλες φορές φέρνεις 10 σελίδες ειδήσεις, άλλες φορές.
1: Όχι,
0: φέρνεις...
1: όχι, τώρα τα τύπωσε ο Νίκος και είναι μπρος πίσω γι' αυτό.
0: Α, είναι μπρος πίσω, ναι. Μάλιστα. Ήθελα να πω κάτι, αλλά θα σου το πω μετά. Με έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ αυτό για τη Λίβερπουλ με το. Κοιτούσα τώρα εδώ πέρα που έχει τις... στον Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, που. Ο Τόμας Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, που πήρε το καινούργιο προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Έφω μέσα από την καρδιά μου να είναι καλό, τάξη το
2: σαλάρι. Να στεριώσει.
0: Έβλεπα, έβλεπα φίλε, χθες το ντοκιμαντέρ της Λίβερπουλ πώς κέρδισε το 2004-2005. Το 2005 το Champions League μέσα στην Κωνσταντινούπολη που έχανε στο ημίχρονο 3-0 από τη Μίλαν.
2: Ο Μπενίτεθ.
0: No. Φίλε, να σου πω κάτι. Ρε φίλε, δεν τον διώχνεις αυτό το προπονητή ποτέ. Δηλαδή, ο τύπος είναι όλοι βέβαια εκεί, η νούμερο ένα ποδοσφαιριστής του κόσμου, όλοι υποκλίνονται. Λένε ο τύπος, ήταν μου άλλαξε τη ζωή, μας άλλαξε όλον τη ζωή. Έρχεται λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Ας το λίγο χρόνο ρε φίλε, 2-3 χρόνια. Κάντε λίγο υπομονή. Είναι από τους μεγαλύτερους προπονητές του κόσμου. Κάντε λίγο υπομονή, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ειλικρινά στεναχωριέμαι. Από στεναχώρια το λέω, δεν σου κάνω πλάκα. Από στεναχώρια το λέω. Πραγματικά δεν το λέω από κάτι άλλο. Δηλαδή, ποιος θες να σου έρθει πια. Εντάξει, δηλαδή, άμα δείτε αυτό το ντοκιματέρ, θα πάρετε τηλέφωνο και του πείτε συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε φίλε, ειλικρινά.
1: Εμείς, γιατί εμείς τον διώξαμε.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα. Μα δεν είναι το ζήτημα του ποιος τον έδιωξε. Το ζήτημα είναι ότι καμιά φορά ακόμη και ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος, αναγκάζεται από εκεί, από την πίεση, από τον κόσμο, από οτιδήποτε άλλο.
1: Ξέρει ο πρόεδρος, μην ανακατεύεσαι τώρα μετά τον πρόεδρο.
2: Σου είπε, ναι, πώς να κάνει.
1: Ξέρει τι θα σου είπε, πώς να παρουσιάσει τον εκατομμυριούχο πρόεδρο.
2: Πώς να παρουσιάσει.
1: Έκαστο στο είδος του.
2: Πρόεδρος είναι πρόεδρος. Την πάει την ομάδα, την έχει απογειώσει.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο συγκεκριμένο άνθρωπο και πάρα πολύ καλός.
2: Ο άνθρωπος μπορεί να είναι καταπληκτικός, αλλά έχουμε να πάρουμε πόσα χρόνια πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα Marketing, παρακαλώ. International Day of Marketing. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 27 του μηνός. Είναι 27 Μαΐου, σε τρεις μέρες. Αντίο, άνοιξη, καλώς ήρθες, καλοκαίρι. Μια άνοιξη που πέρασε μπροστά από τα μάτια μας και ελπίζω να την αρπάξατε.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Δεν θα κάνουμε το ταξίδι πολύ μακριά, θα πάμε εκεί στο 81
2: που
0: πήγε το Πασόκ. Και μαζί
2: γιατί
0: με το Πασόκ εμφανίζεται, εμφανίζεται και το Ποντίκι. Το Μάιο του 81 ο αχώριστος φίλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών κάνει τον ντεμπούτο του από την εταιρεία Xerox, παρακαλώ. Ενώ το 2009 η Μπαρτσελόνα νικά τη Manchester United με 2-0 στη Ρώμη και κατακτά το Champions League για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της.
5: Ακούς Παναγή.
1: Αμέ, πώς θα ακούω.
0: Το 2010, ένα χρόνο αργότερα, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτοί που έφυγαν από τη ζωή είναι, εκτός όλων των άλλων, ο Ζανίνο, ο κατακόσμιο Γιάννης Παπαδόπουλος το 1995, ο Γρηγόρης Λαμπράκης το 1963, το 2008 ο Μάριος Στόκας και βέβαια επίσης ο Γιάννης Μακρυγιάννης το 1864, η ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Και έχουν γεννηθεί σαν σήμερα ο Σάμιουελ Μόρς, ο γνωστός εφευρέτης και ζωγράφος, δημιουργός των σημάτων Μόρς. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης που πραγματικά ήταν από τους πιο άδικους θανάτους. Θα θυμάστε ότι τον χτύπησε μηχανή στο δρόμο του Θόδωρο Αγγελόπουλο. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια το 1935. Ζωζό Σαπουτζάκη έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ζωζό, γλυκιά.
5: Πώς έγινε η Ζωζό.
0: Δεν κάνει να πω.
5: Γιατί.
0: Να πω.
5: Ναι.
0: Εντάξει, είναι.
5: Φοβάσαι να σε ακούσει και παρεξηγηθεί.
0: Όχι, είναι γεννηθήσα το 1933.
1: Σαν τη γιαγιά μου είναι.
5: Το 33, 90.
0: 33, 2003.
1: Τι με κοιτάς έτσι, ένας περίπου 90 είναι.
5: Δεν γίνεται.
0: Τόση ώρα δεν πληρώνει
5: ένας
0: τον άνθρωπο, ρε παιδιά, περιμένει από πάνω να τελειώσω.
5: Όχι, δεν σε περιμένουμε, δεν είναι.
0: Α, εντάξει, τέλειο. Να είσαι καλά.
1: Παραπάνω, 93.
0: 93, 2003, 70.
1: 93. Ζωή να έχει το κορίτσι.
0: 93.
2: Φτούφτου σκόρδα.
0: Φτούφτου σκόρδα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι ευτυχισμένη αυτό το πλάσμα πραγματικά. Έλα στο ζώο μου, σπάς τα όλα.
5: Πολύχρονη. 100 δηλαδή.
6: Τώρα
5: Τώρα δεν λες τα χρόνια.
1: Τώρα στη Ζωζό.
5: Πριν δεν τα λες τα χρόνια.
1: Στη Ζωζό δεν λες δεν τα εκατοστήσει, έφτασε.
5: Ναι, παιδί μου, σε τέτοιες ηλικίες. Το θαυμάζει που έφτασε.
0: Με τα 200 αρίσει πρώτα ένα, σιγά σιγά. Στα 200 θα τη πούμε 90.000.

0: Πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τα νέα, νέα της ημέρας, έτσι για να πούμε λίγο και στο κλίμα, έτσι να μην λένε ότι εμείς είμαστε άσχετοι.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Ελλάς, αυτό είναι το νέο κόμμα του,
2: α,
0: το νέο
2: Ελλάς,
0: όνομα.
2: Θα το πει.
0: Ναι, περιμένανε επεξήγα.
3: Δεν θα το πει, το είπε.
0: Το είπε.
2: Α, Ελλάς, το είπε.
0: Ελλάς, ναι, Ελλάς. Δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Παιδιά, ωραίο όνομα έβγαλε.
4: Αυτό σημαίνει.
0: Σ' αρέσει, ε.
2: Το Ελλάς.
4: Άντε να βγει και το ΕΔΕΣ.
2: Θα περίμενα βέβαια να κάθεται άκρα δεξιά.
3: Το
2: αλλά...
3: είχε κρατήσει επταφυσαράγει στο μυστικό, λέει ο Τσίπρας στο Ελλάς.
2: Συγγνώμη, σε σχέση από... αυτό είναι δυσίλια που είναι
4: έφυγε. Το ξέρουμε ωραία. Από το 42, τι λέτε.
2: Αλλά αυτό ρε παιδί μου είναι ένα δυσύλλαβο, είναι εύκολο. Εμένα δεν μου αρέσει που έχουν κάτι εντάξει. Τεράστια.
0: Οκ, okay, περίμενα κάτι πιο.
3: Τι?
0: Πιο καινούριο, λίγο πιο αυτό, πιο.
2: Όχι, κόμποτα. Μπροστά πίσω.
0: Έλα! Μάλιστα.
5: Μπήκε με αυτό τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν μπήκε με αυτό, δεν μπήκε με αυτό.
2: Δεν σε είχε ηχολήπτη.
0: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μάλιστα. Ωραία. Προς υπογραφή ιδρυτική διακήρυξη, 7 δεσμεύσεις και. Μάλιστα. Από ό,τι έβλεπα χθες και μια δημοσκόπηση, τον βγάζει δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Ε. Δεύτερο τον Τσίπρα.
4: Όντω.
0: Ναι. Πασόκ, ναι.
4: Με την τέταρτη ανακοίνωση αυγά, τρίτο το Πασόκ.
0: Τρίτο το Πασόκ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε.
2: Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ γενικά με τις δημοσκοπήσεις δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
2: Αλλά δεν έχει να κάνει. Εγώ νιώθω ότι ο κόσμος τελικά είχε ανάγκη πάντως.
4: Εμένα δεν με βγάλανε. Δεν με βγάλανε πέρσι πιο σεξι άντρα στην Ελλάδα.
2: Αυτή την πιστεύω.
4: Κάτι πάει καλά με αυτούς.
0: αυτό είναι μια χαρά. Όταν βγάλουν τον Παναγί θα τους κάνω μήνυση. Εντάξει, τώρα όσο είσαι εσύ μια χαρά είμαστε.
3: Τι είναι, δεν είμαι εγώ σεξι άντρα.
0: Είσαι έξι άντρα.
5: Άκουσες κανέναν πισβητή αυτή την έρευνα να κάνεις μόλις μη ο Παναγής.
0: Συνεχίζω.
2: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι τελικά ο κόσμος ίσως θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ αυτό δεν το αισθάνομαι πριν να σου ομολογήσω. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μην το χαλάσουμε τώρα το πράγμα. Ο καθένας κάνει.
4: Ο κόσμος δεν ξέρω. Κάποια κανάλια σίγουρα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι.
2: Πάντως φαίνεται αυτό.
4: Λέω πολλές αλήθειες εγώ. Αυτό καταστραφώ.
2: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί βλέπω στην Καριστιανού που υπάρχει μια πιο επικριτική
0: διάθεση
2: που είναι μια μαμά και έχουμε μείνει τόσο πολύ σε αυτό αρνητικά. Ενώ με τον Τσίπρα και τα ναι και τα όχι και όλες αυτές τις κολοτούμπες το περνάμε πιο
0: ναι.
2: Εύκολα.
0: Κοίταξε, σε όχι, συμφωνώ και αν δει κανείς και αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε μέρα στις 9 που έχουν κάνει δύο κυρίες αυτές για το τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο, δεν βοηθάει τίποτα τον κύριο Τσίπρα από αυτά που λέγονται και από τους ξένους. Δηλαδή ήταν πλέον. Γιατί ξέρεις πολλές φορές και γι' αυτό το λέω, ότι οι επιλογές σου σε κάνουν και ηγέτη, έτσι. Εδώ δεν έχει μείνει ένας άνθρωπος από αυτούς που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας. Από το Βαρουφάκι μέχρι οτιδήποτε άλλο, που να μην έχει μαλώσει, που να έχει φύγει, που να τον έχει διώξει, που να μην λέμε όλοι Θεέ μου, πώς ήταν αυτό. Αλλά τότε, άμα τον ακούσεις, όχι απλά του στήριζε, έσκησε τα ρούχα του και τα ματιά του για αυτούς. Για αυτούς. Ναι. Δεν θέλω όμως να πάω ακόμα καμιά καγκαρά, άσε να ξεκινήσει λίγο να δούμε τι. Έτσι κι αλλιώς βγήκε και είπε διάφορα πράγματα, έτσι από τις πρώτες του δηλώσεις. Πάμε τώρα, μην κολλάμε τώρα σε αυτό. Καλή επιτυχία, μακάρι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για αυτή τη χώρα από όλους. Συνεχίζω κυβερνητικές πηγές, τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος. Αυτό. Α, κυβερνητικές πηγές, μάλιστα. Εμίλιο Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου προλόγησαν τον Αλέξη Τσίπρα το πρώτο καρφί για Καριστιανού.
3: Γρηγόρη, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι, μην με ρωτάς δύσκολα πράγματα, όμως είναι
3: πολύ. Όχι καθόλου. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Χιλάκης και του Μασάτου τώρα ήταν σε ρόλο παρουσιαστή σχεδόν.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Χιλάκης έκανε το βιβλίο του, διάβασε το αυτό και η Μαριάννα του Μασάτου επίσης ήταν ενεργοπαίγος.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου ζητήσαν να πας να παρουσιάσεις μια προεκλογική έτσι.
4: Κυριάκο, πέστα με το όνομά του.
3: Ένα λεπτό.
4: Παναγή.
3: Ένα λεπτό. Και δεν αντιπροσώπευε τις πολιτικές σου πεπιθήσεις. Ναι. Αλλά είναι η δουλειά σου να είσαι παρουσιαστής.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα σε κανένα κόμμα. Δεν πηγαίνω, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Σου είπα, εγώ ξεκίνησα στο Πασόκ.
3: Ήμασταν
0: όλοι οικογενειακά
3: Πασόκ. Αυτό σου είπα τώρα. Δεν θα πήγαινες για να ταχθείς με το κόμμα.
0: Ναι, δεν θα
3: πήγαινες να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Όχι. Από τη στιγμή που παρουσιάζεις ένα κόμμα και μπαίνεις μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι έχεις και ένα μέρος αυτή απάνω. Πάνω να παρουσιάσω ένα κόμμα
4: πριν
0: να
4: με εκφράσει.
0: Όχι, άμα δεν με εκφράζει αυτά που λέει να πάνε το παρουσιάσω, όχι, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εκτός αν πίναν τα παιδάκια μου εκείνη την ώρα. Και εγώ, όχι αλήθεια.
4: Να σου πω κάτι, το Hollywood όμως το κάνει, ε.
0: Ναι, να μην λέω ποτέ έτσι, γιατί η ζωή είναι πολύ παράξενη. Άμα πεινούσαν τα παιδάκια μου και δεν έκανα φόβο, Παναγί μπορεί να έκανα και πράγματα, δεν με έβλεπα να πεινάει το παιδί μου, μπορεί να έκανα πράγματα. Πάντα ξαναλέω, συγγνώμη λίγο, σε ηθικό βαθμό, καταλαβαίνετε εννοώ, δεν έκανα κάποια κάποιο πράγμα. Πάλι αυτό που λέω με το μυαλό που έχω τώρα. Έτσι. Γι' αυτό λέω ποτέ μιλήσει ποτέ. Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ. Δεν θα ήθελα να ταυτιστώ με κανένα κόμμα.
4: Οι Αμερικάνοι γιατί το κάνουν όμως, ρε φίλε, τόσο εύκολα.
0: Το κάνουν τόσο εύκολα, φίλε, γιατί είναι δύο κόμματα εκεί. Είναι δημοκρατική.
4: Αυτό, εκεί δεν υπάρχει τρίτο.
0: Εκεί δεν υπάρχει τρίτο. Οι ναι. Δημοκρατική και οι Ρεπουμπλικάνοι. Ξέρεις πολύ καλά την πολιτική του ενός και την πολιτική του άλλου.
5: Υπάρχουν δύο εκεί.
0: Υπάρχουν δύο. Αυτό είναι. Τι να πω,
2: το
0: σύστημά τους είναι έτσι. Όπως είναι το NBA. Δεν πέφτει κανείς. Εδώ κάποτε πέφτανε.
4: Δεν υπάρχει δηλαδή κομμουνιστικό κόμμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. εδώ θέλω να πω ότι χαίρομαι τόσο πολύ που η αίσθηση κομμουνιστικού κόμματος είναι.
4: ΚΚΟ.
0: Θέλω να πω και όχι, θα μπορούσε και να υπάρχει. Αλλά τι θέλω να πω. Εδώ σήμερα πραγματικά. Το λέω και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έχει συμβεί μέσα μου και σε πάρα πολλούς Έλληνες.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
0: Δολάρια. Ορίστε. Έσοδα από διαφημίσεις. Και επειδή ο κόσμος στεναχωρέθηκε, επειδή τον αγαπάει πάρα πολύ. Νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί εδώ στην Ελλάδα να λέμε ότι, OK, ουδείς αναντικατάσταση και όλα αυτά, αλλά ο κόσμος αγαπάει και ταυτίζεται με κάποια πράγματα.
4: Εννοείται.
0: Και οι κινήσεις που μπορεί να κάνεις, εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην φαίνονται, αλλά να βανούν σε βάθος χρόνου ότι μια τέτοια κίνηση χάλασε χιλιάδων, λέω για την Ελλάδα, χιλιάδων ανθρώπων τη διάθεση να μην θέλουν να ξαναδούν κάτι ή να μην θέλουν να πιστέψουν κάτι. Εντάξει, όλα αυτά εννοείται πληρώνονται, έχουν όλο το αντίκτυπό τους. Συνεχίζω, Πασόκ, τι μας πιάσει πια σε σήμερα και έχουμε σχολιάσει. Ο Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Καρχαρίας εμφανίστηκε στις Κεχρίες της Κορίνθου.
4: Δεύτερος, κάτι γίνεται με την Κόρινθο.
2: Παιδιά, εγώ πάντως τον είδα και αυτά που λέγατε τις προάλλες, ότι άμα τον δεις σιγά και τι έγινε και είναι κυκλοφορούν στην Ελλάδα, δεν κυκλοφορούν τέτοιοι
5: πράγματα. Πού τον είδες?
2: Σε βίντεο.
4: Παιδιά, και πριν 4 μέρες τα λουτρά της ωραίας Ελένης. Και το θέμα είναι ότι βγαίνουν έξω, πάνε για ξαπλώστρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό, εγώ περιμένω πάντως όταν βγαίνουν κάτι τέτοια βιντεάκια στο διαδίκτυο ή εμφανίζονται σε ειδήσεις, να βγει ένας υπεύθυνος πραγματικά να μας πει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το τι του κατέβει του καθενός, λέει αυτός είναι επιθετικός, αυτός δεν είναι. Αυτός δηλαδή.
2: Καλά, και εγώ άμα τον έβλεπα αυτόν σίγουρα.
0: Βράστε ήταν τον Ελίζη.
4: Καλά, αμυντικός ήταν αυτός.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά. Βγείτε να πείτε αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ξέρω ότι είναι τουριστική περίοδος και δεν θα τολμούσατε ποτέ να το κάνετε, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αρχίστε να βάζετε δίχτυα σιγά σιγά, όπως κάνουν στην Αμερική σε κάποιες παραλίες, αν υπάρχει πρόβλημα.
3: Και αν βγαίνουν τόσο έξω.
0: Και αν βγαίνουν τόσο έξω. Όχι, λέω γιατί πλάκα-πλάκα το λέει ο ένας, το λέει ο άλλος, δεν θέλει και πολύ για να γίνει ένα.
2: Εγώ πάντως θα ξεκινούσα ήδη τα δίχτυα, γιατί βλέπω ότι πολλοί υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές.
4: Α, μα δεν το πειράξει, σε πειράζει ο Κορχαρίς.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Βέβαια, έτσι κι αλλιώς.
4: Αμάν, αμάν.
3: Baby Shark.
0: Βέβαια είμαστε συνηθισμένοι πια, θα το χορέψουμε. Να θυμηθείτε, αν βρεθείτε απέναντι από καρχαρία, μπουνιά στη μύτη. Μην γελάστε.
4: Τα κακάκια θα φύγουν.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Στα 15 λεπτά.
4: Νομίζω αυτή είναι η μοναδική κίνηση που έχουν πει γνωστοί ψαράδες, έτσι.
0: Ναι.
4: Ότι αν προλάβεις, του βάζεις λίγα κακάκια στη μούρη.
5: Έτσι.
4: Ρωτάω, πού θα τα βρεις. Θα τα βρεις, του λέω.
2: Θα πάρεις κιλό.
0: Λοιπόν, έχουμε τα νέα για τον καιρό. Μεσάκι, λογικά θα ξαναδέ, σου στείλε κάτι. Σωστή. Ναι, σου στείλε, μπράβο. Ωραία, οπότε θα έχουμε 8 παρά 10. Και τελευταίο νέο, κάθε ρεκόρ έσπασε 25χρονο στο Βόλο. Συνελήφθη 2 φορές μέσα σε λίγες ώρες για κλοπή. Γιατί χρειαζόταν κάλτσες και εσόρουχα. Τώρα άλλα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
3: Αυτό υπερασπίστηκε. Εντάξει, βέβαια πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και η υπερασπιστική του γραμμή για να έτσι προκαλέσει λίγο συγκίνηση στο δικαστήριο. Γιατί νομίζω τον.
2: Εμένα πάντως με συγκίνησε.
0: Μα αν δεν το έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το καταλάβουν. Πήρε την πρώτη φορά, τι πήρε.
3: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Έκλεβε. Έκλεβε λεφτά, δεν έκλεβε κάλτσες και εσώρουχα. Αλλά είπε στην απολογία ότι το έκανα για να αγοράσω κάλτσες και εσώρουχα, γιατί είμαι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Βέβαια επηρέασε, γιατί και αυτός που του έκανε τη μήνυση δεν ήθελε να το προχωρήσει.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε, δεν είναι λύση η κλεψιά, δεν είναι λύση όλα αυτά. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ιστορίες που ακούς, ας πούμε. Πραγματικά, εντάξει, τώρα δεν είναι πολύ αυτά, δεν ξέρω. Θεός, γι' αυτό υπάρχουν οι δικαστές που αποφασίζουν να κρίνουμε καλύτερα. Εμείς να μην λέμε ότι να είναι. Σίγουρα το να αρχίσει να κλέβεις δεν είναι λύση. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα.
3: Τι έχουμε ετοιμάσει.
0: Τίποτα.

0: Επειδή μόλις άνοιξε την εφημερίδα και το είδα πρώτο αυτό το θέμα, ένα θέμα με τον Βασίλη τον Χονδρογιάννη από την Εσπρέσο, οπότε θα το πω για να μπορούμε να πούμε ότι ένα ποτήρι φυσικός χυμός την ημέρα, κάθε έτσι πρωί, την κατάθλιψη την κάνει πέρα. Με βάση τα συμπεράσματα έρευνας Βρετανικού Πανεπιστημίου, η οποία διαπίστωσε ότι ο φυσικός χυμός μειώνει το άγχος και τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Και επειδή μιλάμε για περίοδο εξετάσεων, επειδή μιλάμε για ένα καθημερινό άγχος που έχει πάρα πολύ κόσμο, και επειδή η ώρα είναι ό,τι πρέπει για πάρα πολύ κόσμο που παίρνει τώρα πρωινό, και για τα παιδάκια που θα φάνε το πρωινό τους και κάποιους λόγους που θα πάνε να κάνουν έτσι χαλούς, γιατί τα σχολεία κλείνουν σιγά σιγά τα δημοτικά, όχι. Ορίστε λοιπόν ένα ωραίο ποτήρι, παιδιά, φυσικός χυμός για να φύγει το άγχος σας και για κάποιοι έτσι που είναι λίγο στεναχωρημένοι. Να σας βοηθήσει πρωί-πρωί να σας το πάρει. Άντε, στην υγεία σας. Λέει για οποιοδήποτε που έχει να κάνει με φυσικό χυμό. Δεν γράφει εδώ πέρα. Λέει ότι από τους 14 που έτρωγαν ελάχιστα φρούτα και λαχανικά και έπιναν καθημέρα, διαπιστώθηκε ότι άλλαξε όλη την ψυχική τους υγεία. Δηλαδή ήταν 100% επιτυχία σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπήρξε ούτε ένας που δεν το έζησε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, άντε, στην υγεία σας, ένα ωραίο φυσικό χυμό από εμάς.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, λίγο.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Σφαίρα 102.2
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
19: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
20: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
21: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το κομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
22: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
23: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
22: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
23: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
24: Σε ένα στέφανο του Μάη.
25: Με φώναξε κανείς.
24: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με μια καλημέρα και στο Μάτι Μάτι, αυτά τα υπέροχα καταστήματα με τα ζευγάρια, τα γυαλιά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αν δεν έχετε μπει, πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε, θα βρείτε πολύ ωραία γυαλιά και σε πολύ καλές τιμές. Αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio και τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. 39 euro please. And σκελετή οράσεως, πώς είναι, Skeleton Eye. Καλά το είπα, Γιώργο.
1: Skeleton Vision.
0: Skeleton Vision. And only Skeleton Vision, only 40 euro, only for this brands, okay? This brands, I said before 2 minutes, I say. Προηγουμένως που είπα δηλαδή. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Όχι, okay, καταλάβαμε όλοι, είσαι έτοιμος για αμερικανικό δίκτυο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για κλήρωση Παρασκευής για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 6936 10 10 22, γράψτε Μάτι. Και Μάτι να μην σας πιάσει, Μάτι Μάτι και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση. Πες και Συνάνση, πες και Συνάνση.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μελή της Στίχημα. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μελή της Στίχημα. Θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις της Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χωρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπέρ.
0: Τέλεια. Πάμε λοιπόν, παρακαλώ, να παίξουμε φακέλους έτσι για να δώσουμε ένα 500 πρωί-πρωί. 500 ευρώ Παναγίου μου σήμερα δεν είναι καλά, τον βλέπω και Παναγί, μάμα είσαι έτσι.
3: Αρχίζω και αρρωσταίνω.
0: Ναι, αρχίζεις όμως. Γι' αυτό επειδή δεν έχεις αρρωστήσει ακόμα, μείνε εδώ να σε βλέπω γιατί με έχεις πέσει ψυχολογικά και αν εσύ δεν είσαι καλά, εγώ πάει, μου έχει χαλάσει όλη
3: τι
0: μέρα.
3: Τι να κάνω, μωρέ Γρηγόρη.
0: Να βάλεις τα δυνατά σου να εργαστείς για το μεροκάματο, φίλε.
3: Τα βάζω.
0: Εντάξει. Φαντάζομαι να πρέπει να κουβαλήσουμε ένα τενεκέ τσιμέντο στον έκτο όροφο τη Κάλα. Κατάλαβες πόσο. Σε παρακαλώ. Κοίτα με στα μάτια.
3: Θα πάω να κουβαλήσω τσιμέντα.
0: Για κοίτα με στα μάτια, λοιπόν. Πώς πάει, Γιώργο, και το τραγούδι.
3: Και εξηγήσω.
0: Πού είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί.
2: Όταν πα να πέσει, θα σκέφτεσαι τσιμέντο στην πλάτη.
0: Δεν πιάνει μια κατάθλιψη. Ωραία τραγούδια, αλλά αμέσω πρωί-πρωί.
4: Αμέσως θες να παραγγείλεις την καυτερή.
0: Παρακαλώ, φάκελοι, πάμε για 500 ευρώ πρωί-πρωί.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931. Παρακαλώ, για να δούμε ποιος θα παίξει. Έτσι γρήγορα, γρήγορα, να πάρει το κινητό στα χέρια σου. Καλημέρα, κυρία μου, κύριε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πάμε live στο Instagram του Σφαίρα. Πώς σας λένε?
7: Θα τρελαθώ. Είμαστε live
0: στον αντένα. Καλημέρα, μας βλέπει όλη η Ελλάδα.
2: Την έβγεσαι στη γραμμή.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι κάνει ένας άνθρωπος. Πόσο καιρό προσπαθείτε, κυρία Μένα? Καλημέρα, μας βλέπει όλη η Ελλάδα.
2: Την έβγεσαι στη γραμμή.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι κάνει ένας άνθρωπος. Πόσο καιρό προσπαθείτε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ηλικίες φανούλες είναι αυτές και δουλεύετε στην ίδια δουλειά?
0: Φυσικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και είσαστε, γίνατε κουμπάρες επειδή δουλεύατε στην ίδια δουλειά ή...
2: Βλέπεις, γιατί δεν θέλω να πιάσω το κινητό. Πιάσε την κουβέντα.
1: Ναι, ρε, να σιγάρε να σε πιάσει το κινητό.
0: Κουμπάρες,
1: συγγνώμη λίγο, Αλεξιάνα.
0: Είμαστε χρόνια φίλες, από το δημοτικό είμαστε.
1: Α, είστε πολύ καιρό μαζί. Είσαστε...
2: Και τι δουλειά κάνετε, ρε κορίτσια?
0: Δουλεύουμε σε έναν εργολάβο για οπτική ίνα.
1: Για οπτική ίνα. Πώς θα πάμε με τις οπτικές ίνες, πάμε καλά? Πάει καλά, γεμίζει η Ελλάδα, ε.
0: Πάει πάρα πολύ καλά, γεμίζει η Ελλάδα, τη γεμίζουμε κι εμείς, κατασκευάζουμε, φτιάχνουμε σπιτάκια.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, ακούστε τώρα να σας πω έτσι και αλλιώς και οι δύο θα πάρετε δώρα. Σας το λέω από τώρα, θα σας γεμίσουμε με δώρα. Δηλαδή και από την Άνση με τα ρούχα και ο Παναγής με χαρμάνι.
3: Βεβαίως.
1: Αν θα κερδίσετε και επειδή είναι τα 500 ευρώ, από 250 είναι λίγα, θα δώσουμε 800 ευρώ αν κερδίσετε. Από 400 ευρώ η καθεμία.
3: Ορίστε.
0: Τρέμω.
1: Καλά είναι. Χθες δώσαμε 1000 ευρώ πρωί-πρωί. 800 ευρώ και σήμερα, αν το πάρετε, μόνο που είσαστε τόσο γλυκές και οι δύο μαζί. Λοιπόν, έχω τους φακέλους εδώ. Είναι αγελάδα, εξωγήινος, αστραπή λουλούδι, μουστάκι βούλα στόχος, σουβλάκι και ροζ. Διαλέξτε τρεις, βγάλτε άδεσμα 7 και πάρετε από 400 ευρώ η καθεμία, έτσι να πάτε να ψωνίσετε κι άλλα.
0: Θέλουμε.
1: Για πείτε, κορίτσια.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε το σουβλάκι γιατί μας αρέσει.
1: Λογικό.
2: Βεβαίως.
1: Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Πείτε λίγο γρήγορα για να...
0: Τι άλλο έχουμε, συγγνώμη, πείτε μας.
1: Μα είναι δυνατόν. Ροζ στόχο, ροζ στόχο, βούλες, μπουστάκι, λουλούδι, κεραυνός, αγελάδα και UFO.
0: Ωραία, θα βάλουμε τον κεραυνό.
1: Ωραία, και ακόμη ένα.
0: Ας βάλουμε και τις βούλες.
1: Και τις βούλες.
0: Θέλουμε να βάψουμε σπίτι, πάμε.
1: Λοιπόν, 7 πρέπει να βγάλετε. Πω, πω ρε κορίτσια.
2: Τραγικό.
1: Ακούστε λίγο. Ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το 6.
3: Θες 1 και 0, κάτι μου λέει ότι δεν το έχεις.
1: Ανοίγω το σουβλάκι και έχει
0: γιατί
1: μέσα.
0: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω.
3: Να το, γιατί
1: έχεις.
3: Ανοίγεις
1: το 7. Σουβλάκι και έχεις μέσα το 7.
2: Εγώ είχε απογοήτευση, Αλεξιάνα.
1: Και ανοίγω και τον κεραυνό και έχεις μέσα το 8.
3: 7 και 8, 15 και 6, 21. Blackjack!
0: Άρα μπορούμε να ξαναπαίξουμε.
1: Λοιπόν, κορίτσια. Θα
2: από
1: πάρετε...
2: μένα.
1: Ναι.
2: Ποια θέλει fivefashion.gr?
1: Θα το αποφασίσουν μετά, δώσε εσύ απλά.
0: Ό,τι θέλεις εσύ, Νάνση μου.
2: Fivefashion.gr. Μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
1: Πολύ ωραία ρούχα, κορίτσια, θα τρελαθείτε, αλήθεια σας το λέω.
2: Έχει ρουχάρες.
0: Ακούμε κάθε μέρα, παιδιά.
2: Με τον κώδικο Νάνση 20 έχετε και έκπτωση 20%. Έχει υπέροχα ρούχα και ο Παναγής.
3: Και μια δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάτε σε ένα κατάστημα Harman Skin Beauty Bazaar να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς.
1: Τι δωράρες είναι
4: αυτές.
1: Και
4: εγώ.
1: Τι είσαι, Γιώργο.
3: Εσύ τι.
4: Την ευχή μου.
2: Και εγώ νόμιζα θα δίνεις μόνο.
0: Είναι ο Παναγής που είναι Παναθηναϊκός.
3: Είναι ο Παναγής που είναι Παναθηναϊκός, ναι.
0: Αχ, ρε Παναγή, κρίμα ρε παιδί μου.
3: Κρίμα
0: με το
3: δεν
0: λες
3: τίποτα. Δεν πειράζει, μωρέ. Εντάξει, έχουμε 7 εμείς στη φαρέτρα μας.
0: Θα φτάσουμε, Παναγή.
3: Έτσι, αυτό, αυτό το εύχομαι από την καρδιά μου.
1: Αλεξιάνα, θα σου πάρει πίσω το δώρο. Μια άστα τώρα, μην τα λες αυτά. Να σου πω, στείλε μήνυμα στο Instagram, έτσι.
2: Στο δικό μου ή στο Παναγή.
1: Εντάξει, στείλε μήνυμα στο Instagram.
0: Ναι, ναι,
1: φιλάκια πολλά. Είστε υπέροχες. Αυτό εσύ είναι οι ακροάτριες του Σφαίρα, το ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό γιατί έχει φτάσει η ώρα.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 27 του μηνός σήμερα και ο καιρός παραμένει και θα παραμείνει καλός στην Αττική με πολύ λίγα σύννεφα, η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς, την Πέμπτη θα ξεπεράσει ο υδράριος και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής, η Παρασκευή δείχνει να έχει λίγο περισσότερα σύννεφα στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα όμως για κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Μια μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, με τους ανέμους να παραμένουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα ανατολικά στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ξανανεβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Αχμάι μου, πάει μου.
7: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μπάγκα ράγκα, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι που μας έφερε το κύπελο πολύ
1: φίλη
0: κοντά.
1: Η φίλη μου η Ελένη μου είπε να βγάλουμε αυτή τη δαιμονισμένη και να βάλουμε τον Ιταλό που ήταν τι ωραίος.
0: Όχι δαιμονισμένη, όχι δαιμονισμένη.
1: Μα πώς, μπάγκα ράγκα, μπάγκα ράγκα.
0: Άσε τις βλακίες. Προσέξτε τι λέτε, τι έκανε η κοπέλα. Τραγουδούσε και χόρευε και ήταν και πολύ σεμνή κιόλας. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και σε μπλοκ και το χορευτικό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Προσέξτε τι λέτε. Ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι.
1: Σου προσβάλαμε την.
0: Βέβαια. Τι είναι αυτό που λέτε από τα πιο. Μια χαρά ήταν το τραγούδι.
1: Σ' άρεσε εσένα. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Δεν είναι ζήτημα αν μου άρεσε. Σου είπε αυτό το τραγούδι, έβαλε κάτω την Eurovision και την πάτησε. Κυριολεκτικά το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι. Άλλοι θέλανε βίντεο γόλ από πάνω, αστραπές, φωτιές, κεραυνούς. Και η κοπέλα έβαλε δύο τουβάρια καφέ με ένα φωτάκι να βασβήνει και ένα ρολόι παλιό. Χορέψανε όλοι ντυμένοι. Μόνο η κοπέλα φορούσε ένα που είχε και πολύ ωραίο σώμα. Τα πόδια της έδειξε.
1: Αυτό σωτσάκι.
0: Ένα σωτσάκι αυτό. Και αυτό. Οι άλλοι ήταν όλοι ντυμένοι, λύση πηγαίνανε σε. Τι να σου πω.
1: Είναι λέει δαιμονισμένο, μου λέει εδώ η φίλη μου Ελένη. Συνεχίζει. Ακούστε λέει το στίχο και θα καταλάβετε.
0: Έλα, Ελένη μου, σε παρακαλώ. Μην τα λες σε μένα αυτά. Σε παρακαλώ. Έλα από εδώ. Παίρνω, έλα από εδώ να το συζητήσουμε. Έλα από εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με τα τηλέφωνά σας τα πρωινά. 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι. Αυτά τα δημοτικά είναι ακόμη ανοιχτά. Πότε κλείνουν τα δημοτικά, ρε παιδιά?
1: Κανείς,
0: εσείς έχετε παιδιά στο δημοτικό, εμάς κοιτάτε.
1: Όχι, εγώ δεν έχω, εμένα είναι νηπίο ακόμα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Έλα, γόρι μου.
2: Ναι.
0: Ποιος είναι?
2: Ναι.
0: Έλα, εσύ, ναι. Ποιος είσαι? Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση και σας παρακαλώ δώστε το τηλέφωνο στο παιδί για να συνοηθούμε. Καλημέρα.
3: Σε άλλη περίπτωση θα λέγαμε, δώσε μου τη μαμά σου να συνοηθώ.
0: Ναι, καλημέρα, τι κάνεις?
1: 15 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά.
0: 15 Ιουνίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς έλενε, αγόρι μου?
2: Ηλία.
0: Ηλία, μίλα λίγο με τη θεία την Άνση.
3: Ηλία, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από την Πάτρα.
0: Ωραία, αυτός κοιμάται όρθιος.
3: Και τι τάξη πηγαίνεις, Ηλία?
2: Πρώτη.
0: Ρε Ηλία, γιατί σε ξυπνήσανε, βρε γόρι μου? Νιστάζεις, όρθιος κοιμάσαι, σ' ακούω εγώ, ε. Έλα, πες την αλήθεια, θες να πας να κοιμηθείς?
3: Νιστάζεις?
2: Όχι.
0: Ας,
3: δεν νιστάζεις, είναι ντροπαλός. Ηλία, ποιο ήταν το πιο ωραίο πράγμα που έμαθες φέτος στην πρώτη δημοτικού, που δεν ήξερες μέχρι τώρα?
0: Πω, που τώρα απάντησε.
3: Το να γράφεις.
2: Όχι, ήξερα να γράφω από τον ήπιο.
3: Α, ναι, τα είχες μάθει πιο πριν.
0: Βέβαια, τι έτσι.
3: Διάβαζες έτσι ωραία όπως διαβάζεις τώρα, να υποθέσω?
0: Θεία Νάνση, κάτι ερωτήσεις μας κάνεις πρωί-πρωί?
2: Ναι.
0: Πήραμε να πούμε ένα τραγουδάκι.
3: Δεν με ακούει, με ακούει με απόσταση.
0: Α, μπορεί. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, αγόρι μου, για να το βρει ο Θεός Νίκος?
3: Έχεις υπομονή για παιδιά, Θεία Γρηγόρη.
0: Ναι. Ο Θεός Νίκος, αγόρι μου, ποιο τραγούδι θέλεις να βρει? Έλα Ηλία μου, γλυκέ μου, έλα Ηλία μου, βοήθησέ μας λίγο.
2: Τα στρουμφάκια.
0: Τα στρουμφάκια, μπράβο. Μίλα λίγο και με το θείο το Γιώργο. Θείε Γιώργο.
4: Δεν μπορεί ο θείος Γιώργος.
0: Γιατί?
3: Γιατί μπορεί όμως ο θείος Παναγής.
0: Ο θείος Παναγή, ο Ηλίας.
1: Ναι, ναι Ηλία.
2: Ναι.
1: Να σε καλά παιδί μου, την ευχή μου να έχει.
0: Ηλία, μόνο εμένα.
3: Ναι, ξέρω, θέλει δύο χρόνια.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.

0: Ο Δρακουμέλ, ο φοβερός μάγος, σχεδιάζει καινούργια ενέδρα.
1: Απέσια μικρά στρομφάκια, μια μέρα θα βρω το δρόμο για το στρομφό χωριό σας.
0: Ο Ψιψινέλ, ο γάτος του, ετοιμάζει.

0: κακό.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Σπέρα 102.2.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-papούτσια ξέρει.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε,
8: είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη, ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
3: Πρωινό
2: σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, στους δρόμους της Αθήνας. Ένας είναι ο ειδικός.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε εδώ να πάρετε τραπέζα.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω
0: τώρα. Έλα, Λαντάκο, καλημέρα, τι γίνεται,
3: Έλα, καλημέρα, πρώτα, τι να γίνει,
4: καλημέρα,
3: κομμάτια
4: Βαλάντη.
3: Είναι.
0: Πώς
3: κομμάτια όλο. Από κίνηση, ξέρω εγώ πώς πάει από κίνηση. Ρώτα κανέναν άνθρωπο που ξέρει τώρα. Εγώ είμαι
0: έγινε παράδειγμα, μου σε ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε. Θες να πεις κάτι άλλο.
4: Γιατί να πω,
0: δεν είναι καλά άνθρωπο. Κάθε μέρα πρέπει να είναι καλά.
3: Εξαίσθηση.
4: Είχε πάει χθες.
3: Ήμουν με τον Αλέξη χθες, με τον Αλέξη.
0: Α, πήγε στο Ελλάς, στο Ελλάς.
3: Έφτιαξα εκεί, ναι, έφτιαξα το καπάκι το μεγάλο αυτό που ανέβαινε, πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι. Έτσι καθόμουν και από κάτω, μη πέσει, γιατί τον είδες, κοίταζε συνέχεια από εκεί, μίλαγε με κάτι κοριτσάκια. Αυτό, κάτι ένα γιατρό έψαχνε και έκανε κάτι βήματα. Το είπα να βάλουμε κάτι με κάγκελα, να σε βάλω ένα ρινγκ, να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό. Όχι, μου λέει κάπου το έχω δει αυτό στην Αμερική, μου αρέσει, βάλε μου το κυκλικό. Εκεί ήμουν από κάτω να τον πιάσω, μη πέσει.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
3: Και μετά να στήσω, να ξεστήσω. Πολύ ταλαιπωρία.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω, πάντω πέσει για να είσαι μέσα. Δεν πειράζει που δεν είδε την κίνηση. Τι φαντάζεσαι.
3: Τι φαντάζομαι, πώ για τα.
0: Για την κίνηση, ρε φίλε.
3: Για την κίνηση, έχει κίνηση σίγουρα εθνική οδό.
0: Εντάξει, αυτό.
3: Όπω με βλέπει, όπω με ακούσει και ακόμα. Έτσι από Νέα Ιωνία μέχρι κάτω Περιστέρι, από Περιστέρι μέχρι πάνω Νέα Φιλαδέλφια, δεν πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι. Έχει κίνηση πολύ στο κέντρο τώρα κάτω εκεί. Αυτά τα βασικά ξέρει. Στο Παγκράτη δεν πα, Κολονάκι δεν πα, Μοναστηράκι δεν πα. Ξέρει τώρα.
0: Τι έπρεπε να τα δει για να τα πει αυτά, ρε φίλε. Εντάξει.
3: Όχι. Και μετά στο Ελλήνικο, εκεί έχει κινήσει μέχρι το Καλαμάκι. Έτσι και από το πιάνει και μετά από την Αμφιθέα, περνάει από τον Νιάρχο μέχρι τον Πειραιά, εκεί όλα κοκκινίδες.
0: Απορώ ακόμα πώς δεν σε έχω δει με την παρέα σου στο Ελλήνικο να τριγυρνάς στο Ελλήνικο. Πώς. Πώς σας έχει
3: ακόμα... Εμείς τότε όταν...
0: Πώς.
3: Σε συνδεριάζαμε.
5: Α.
3: Τότε στις αρχές.
5: Μάλιστα.
3: Και τώρα, άμα γύρει, ξέρεις ποιος θέλει.
4: Ποιος. Ο Βαλαντής.
3: Ο Πύργος.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καλημέρα και στο Περά, παιδιά. Έτσι που σας περιμένει να πιείτε το καφεδάκι σας στο πρωινό, το πάρα πολύ ωραίο. Να φάτε το δικό σας το πρωινό, το φανταστικό, με αυτό με το μεγάλο πάρκινγκ και το ενώ, για να μην σας κορνάρουν και να μην αγχώνεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Είναι το Περά, είναι το ζαχαροπλαστείο που ουσιαστικά σε 3 χρόνια μέσα κατάφερε και αναρριχήθηκε πραγματικά στο νούμερο 1 θέση για τους πιο δύσκολους κριτές. Και ξαναλέω ότι πραγματικά καταφέρνει και κάνει πάντα τη διαφορά. Έγιναν και αυτά τα viral φρούτα που είδαμε σχεδόν να τα αντιγράφουν αλλού και κάνανε καταπληκτική δουλειά και ο Αλέξανδρος, φανταστικές ουρές για να φάνε αυτά τα viral fruit, αλλά και τα γλυκά του Σαββατοκύριακου, όπως και καθημερινά μπορείτε να φάτε συγκλονιστικά γλυκά και το παγωτό που έχει ρίξει όλο το βάρος τώρα πια για το καλοκαίρι. Είναι το Περά, είναι πάντα, προσπαθεί κάθε φορά να κάνει το καλύτερο και γι' αυτό και σας ευχαριστεί πάρα πολύ για την θέση που του δίνετε στις μετρήσεις κυριολεκτικά της καρδιάς των γλυκών. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για την τούρτα που κάνουμε κλήρωση κάθε μέρα, μια τούρτα σε ένα σπίτι, τι υπέροχο πράγμα. Γράψτε το μετεπώνυμο και πορά και καλή σας τύχη.
1: Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Λοιπόν, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και να πάμε. Δεν θα αγχωθούμε όμως, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
2: Αν ακούσετε το σπιτονοικοκύριο σας να σας λέει από τον άλλο μήνα ή πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η ώρα για το στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας στο Πειραιός e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιός. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όργοι προϋποθέσεις, pirosbank.gr, κάθετο σπίτι 25. Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, Παρασκευή. Κληρώνουμε κατά πάσα πιθανότητα, νομίζω, τον τελευταίο τυχερό ακροατή που θα κερδίσει τα εισιτήρια, τα δωρεάν εισιτήρια του για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι. Βεντούρι Φέρι, χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Βεντούρι Φέρι. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινάνε από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για 2 άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-1022, Βεντούρι Φέρι και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Είμαι πολύ από ένα.
3: Ο, δεν είπε ο Νίκος.
0: Α, Νίκο, ναι, πες και εσύ κάτι, ρε.
3: Πες και εσύ, εσύ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Έτσι γιατί μπορώ, τόλη σήμερα. Και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, πάμε να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Πάμε να ξεκινήσει ρομαντικά.
5: Εγώ και εσύ.
1: Ακούγεστε και βγείτε έξω, μα θέλετε κουβέντες.
6: Πόσο η ζωή να μας μισεί.
1: Και καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
6: Και που πάμε.
1: Καλημέρα σε σένα που πίζεις στο δρόμο, σε σένα που πηγαίνεις στο σπίτι, σε σένα που γυρνάς από τη δουλειά, σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά, σε σένα που είσαι όπου και αν είσαι και μας ακούς.

0: Κρίμα, γιατί δεν μπορώ να σε δείξω.
1: Τώρα.
0: Ξεκινάω με κρυούς. Μην ανοιχτείτε οικονομικά και βάλτε πρόγραμμα στα σχέδιά σας, γιατί η αντιφατικότητά σας μπορεί να μπερδέψει τους άλλους, αλλά και να δυσχεράνει την πρόοδό σας. Μην εκτεθείτε με λόγια που μπορεί να διαρρεύσουν και να σας δημιουργήσουν πρόβλημα. Οπότε, προσοχή που ανοίγετε το στόμα σας, γιατί αυτά που θα πείτε θα μεταφερθούν. Οπότε, έχετε το νου σας. Αυτό καταλαβαίνω. Τα ζώδια την Εσπρέσο από την Ανταλεούση, από εκεί τα διαβάζω κι εγώ. Τι σημαίνει.
1: Καλημέρα, Πόπι.
2: Σκεφτεί και δυο.
0: Σκεφτεί και δυο.

0: περνάω, α, περνάω στον Ταυρό. Προχωρήστε λίμη την εντελώς αντίθετη τακτική που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσατε και θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα. Κάντε τα αντίθετα, παιδιά. Είναι η καλύτερη συμβουλή για να πετύχετε. Αφού δεν σας έκατσε όπως το πηγαίνατε, πάντα το απ' την άλλη τώρα. Αντιμετωπίστε την κριτική διάθεση ενός φίλου με ευγενικό τρόπο για να τον βάλετε στη θέση του. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεστε. Ευγενικά. Έλα, παιδιά. Καλημέρα στον Αχιλλέα. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Εννοείται, Καλλιόπη. Σούλα.
1: Γεια σου, Αχιλλέα!
0: Στην Ηλίτσα! Στην Ασούντα!

0: ζήσουμε, παιδιά. Πάμε, τραγουδίστε το, ζήστε το, πονέστε το. Είναι μια περίεργη εβδομάδα, θα περάσει όμως. Συνεχίζω με τα διδυμάκια. Ενεργήστε, λέει, για μια φορά έστω με δυναμισμό, γιατί αν συμπεριφέρεστε σαν το καλό παιδί για να ξυπνήσετε το φιλότιμο κάποιον, δεν θα λυθεί η ανασφαλιά σας. Δεν λύνονται αυτά. Προσαρμοστείτε στις παρούσες συνθήκες για να εξελιχθούν πιο γρήγορα οι θετικές επιρροές. Αφαιθείτε λίγο. Έχει μέσα σε ένα μήνα δύο πανσέληνους. Έχει την Παρασκευή νομίζω πάλι. Τι να λέμε.
1: Με νοιάζει ποιον φιλούσες μέχρι χθες.
2: Γεια σου, Αμαλία.

0: περνάω στα καρκινάκια. Θα έχετε αρκετή βοήθεια για να κάνετε καινούργιες επαφές και διασυνδέσεις, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάτε αυτούς που σας την έδωσαν, αυτούς που σας στήριξαν μέχρι τώρα. Προστατεύστε την ψυχική σας υγεία από το άγχος της καθημερινότητας. Υπάρχει πολύ άγχος.
1: Γεια σου Γογό, γεια σου Χριστίνα.
2: Είσαι δική μου ένα κομμάτι.
0: Καλημέρα στην Αντρέα και στο Ειρηνάκι της.
2: Όποια και να σε.
1: Γεια σου Αλεξάνδρα.
2: Όποια και να σε.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα. Και περνάω στα Λιοντάρια. Για να διαλυθούν οι προκαταλήψεις σας, πρέπει να πλησιάσετε τους ανθρώπους γύρω σας και να αποκτήσετε οικειότητα μαζί τους για να γίνουν καλύτερες οι συνδιαλλαγές σας. Ασχοληθείτε με υποθέσεις που είχατε παραμελήσει και ζητούν άμεσες λύσεις. Τώρα πρέπει να μπαίνετε σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα, να λύσετε τα θέματά σας. Καλημέρα στη Χριστίνα από Νεάπολη Λακωνίας.

0: Σε αυτό το ύφος και την κρίνια σου, τη βάζω και τη βγάζω. Αυτά θέλω να βάλω. Δεν πειράζει, να την ξεπιάσει την ψυχή σου.
1: Τότε να αρχίσει να χτυπήσει το παραθύρα.
0: Και συνεχίζω με τους Παρθενούς. Η φιλοδοξία σας να ανεβείτε στην ιεραρχία είναι μεν δεκτή, αλλά υπάρχει και η αξιοκρατία. Οπότε κάποιοι θα καταλάβουν την πρόθεσή σας και να τους χρησιμοποιήσετε, γιατί θα θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε. Φροντίστε να είστε ενημερωμένοι στα σημάδια που βλέπετε γύρω σας και μην μένετε αδιάφοροι. Και παρατηρήστε τι γίνεται.
2: Γεια σου Στεφανία, γεια σου Κωνσταντίνε. Στην Καλαμάτα.
0: Έλα παιδιά.
2: Γεια σου Νίντζα.
0: Πού πάμε?

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
3: Και ποιος ξέρει?
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες?
4: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751-066-500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27510 76037
9: και 6944 411 643.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Και περνάω στους τοξότες.
12: Να αλλάξω, δεν μου κάνεις φυλάκι.
11: Ναι. Οι καινούργιες ιδέες σας είναι ικανές να σας βοηθήσουν να παρακάμψετε τα λάθη και να βγείτε από πάνω. Αλλά ελοχεύει και ο κίνδυνος να φτάσετε στα όρια σας και να τα υπερβείτε.

0: καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν σας αρέσει, λέει, να δημιουργείτε σενάρια και να καλλιεργείτε καταστάσεις που σας εξυπηρετούν, ναι, φροντίστε να αφορούν τις δικές σας ενέργειες και όχι των άλλων, γιατί έτσι θα απογοητευτείτε. Καλημέρα σήμερα, τι λέει.
2: Σε σενάρια.
0: Ό,τι φτιάχνεις με το κεφάλι σου φαντασία. Θα λες τη δική σου φαντασία, όχι των άλλων. Κατάλαβες. Εντάξει.
2: Για το Βαγγέλη μιλάει.
0: Για το Βαγγέλη, για το Γιάννη, για την Ειρήνη, για το Θάνο, δεν ξέρω για ποιον. Και χαμήλωνε το φως. Και σταμάταγε το χρόνο.

0: πάνω στους υδροχώους. Δεν είναι κακή ιδέα να συμβουλευτείτε ανθρώπους, και θα βάλω το τελευταίο επειδή μου το ζητήσατε, Καλούδη. Δεν είναι κακή ιδέα λοιπόν να συμβουλευτείτε ανθρώπους που σας αγαπούν, μια που οι σωστές διασυνδέσεις θα ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες σας και θα μπορέσετε να ξεφύγετε από το χάος. Μόνο οι αμοιβές υποχωρήσεις και κάποιοι συμβιβασμοί θα μπορέσουν να σώσουν μια φιλία που κινδυνεύει. Θα τη σώσετε τη φιλία σας.
1: Έκανες λάθος να γελάσεις.
0: Μην αφήνετε κανέναν να επεμβαίνει. Κλείνω με τα ψαράκια. Τα προβλήματα και τις καταστάσεις που σας αφορούν μπορείτε να τα αλλάξετε, όμως τους ανθρώπους δεν τους αλλάζουμε, παιδιά, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είτε θα δεχθείτε όπως είναι να τους έχετε στη ζωή σας, είτε θα τους πείτε αντίο. Μην υποκρίνεστε συναισθηματικά, γιατί θα σας κουράσει να μην είστε ο εαυτός σας. Αν δεν αντέχετε, άντε γεια.

0: πρέπει να φύγουμε σε break.
1: Ό,τι πεις εσύ, Νάνση μου.
0: Για μην έχουμε και εγκρίνιες.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
6: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2, Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αναούτου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παραγγείς ο Σάντος.
0: Νίκος Καλούδης. Να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο που ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πάλι ετοιμάζεται να στείλει σήμερα σε ένα σπίτι. Κάθε μέρα φανταστείτε με πόσα μπριζόλες μέσα, κιμά, σουβλάκια. Είναι ένα καλάθι που πραγματικά ο Ανδριόπουλος το κάνει μέσα από την καρδιά του όλο αυτό τον καιρό. Εσείς του τα αποδίδετε και γι' αυτό και τον αγαπάτε τόσο μα τόσο πολύ. Να πούμε λίγο, Παναγίη, τα μαγαζιά που υπάρχουν στο νομό Αττικής για να βρεθείτε κι εσείς που δεν έχετε πάει, που δεν ξέρετε ή που δεν έχετε κοντά σας. Αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα μικρό ταξίδι, γιατί θα βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης. Μπορείτε και με ένα τηλεφώνημα με αγορές άνω των 30 ευρώ να σας τα φέρει όλα δωρεάν. Αυτός είναι Ανδριόπουλος από το 1983. Σαρώνει κυριολεκτικά και γιατί τον έχετε φέρει και εκεί ψηλά.
3: Στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στην Νέα Ιωνία. Παντού υπάρχει ένα μάρκετ κρεατών και τροφίμων Ανδριόπουλος. Τώρα για το καλάθι.
0: 6936101022, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
3: Τι κάνουμε?
2: Ναι, κοιταζόμαστε. Χτίστε ο ένας τον άλλο, παιδιά.
3: Εσύ που λες ότι τώρα γυρίσαμε από break και θα λέμε έναν όταν γυρνάμε από break.
0: Βάλαμε μια τραγωγή, μια αναφορά.
3: Μα με έχεις τρελάνει και δεν ξέρω, δεν σε πιάνω πουθενά.
1: Κάθε δύσκολο γλυκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του, παιδιά. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό, με τρία ενισχυτικά έτσι ενσωματωμένα. Αφαιρεί δύσκολους γλυκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους γλυκέδες bye bye.
0: Εγώ είμαι Big One. Δεν θα βάλεις εγώ με Big One?
4: Όχι.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν
3: γουστάρει σήμερα.
0: Έλα Παναγία μου, βάλε δίλημα ζωής.
5: Δίλημματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν παιδιά, γεια σας. Δεν θέλω να πω όνομα. Θα πω ένα όνομα που δεν είναι αληθινό. Θα πω Σάκης γράφει. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε ονόματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα καταλάβω όμως εγώ, γιατί σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω εδώ και περίπου 12 χρόνια. Μου έχετε αλλάξει τη ζωή για πάρα πολλά πράγματα. Μια μέρα θα τα πούμε από κοντά και περιμένω και το γνωστό πάρτι που λέει ο Γρηγόρης ότι θα κάνετε κάποια στιγμή.
3: Αυτό
0: το πάρτι, αγαπημένο μου Σάκη, πρώτο Θεό, θα το κάνουμε κάπου στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ήδη το ετοιμάζουμε. Οπότε μακάρι να βρεθούμε όλοι εκεί. Για πρώτη φορά αυτό το πρωινό θα κάνει πάρτι 15 χρόνια παρουσίαση. Οπότε πραγματικά σας περιμένουμε όλους, πρώτο Θεό, να είμαστε καλά εκεί για να τα πούμε. Οπότε ο Σάκης θα μας συστηθεί εκεί. Ποιος είναι αυτός που λέει αυτή την ιστορία?
1: Έλα
0: που δεν
1: να
0: είναι ο Σάκης.
1: Με ο Σάκης που έγινε αυτό και αυτό.
0: Ο Σάκης, απλά παιδιά, πρέπει να σας πω ότι δουλεύει σε μια εταιρεία με πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι στο κτίριο που εργάζομαι.
3: Πολυεθνικιά.
0: Ναι, κεντρικιά. Στο κτίριο που εργάζομαι.
3: Κεντρικιά είσαι εσύ.
0: Στο κτίριο που εργάζομαι μπαίνουν πάνω από 1500 άτομα πάνω κάτω σε γραφεία την ημέρα. Και πηγαίνω, έρχεται κόσμος, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει. Για να μην σας τα πω λίγο, εγώ είμαι ελεύθερος, είμαι 28 χρονών. Και αυτό που παθαίνω τον τελευταίο καιρό εδώ και περίπου ένα μήνα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, σε ποιον να το πω και τελικά θα σας το πω.
3: Τότε πώς όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν το πω όλη την Ελλάδα, δεν ξέρει τι να κάνει. Λοιπόν, είναι η συγκεκριμένη ώρα που πηγαίνει στο κτίριο, δεν θέλει να γράψει τίποτα. Δεν γράφω καμιά λεπτομέρεια γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να καταλάβουν κάποιοι. Λοιπόν, μπαίνω στο συγκεκριμένο κτίριο και στο συγκεκριμένο ασανσέρ τη συγκεκριμένη ώρα και είναι δύο κυρίες. Πάρα πολύ ωραίες, περίπου 45-55 και εδώ και ένα μήνα έχουν αρχίσει, έτσι όπως μπαίνω μέσα και αν δεν έχει άλλο κόσμο, που μπαίνουν σε ώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη, αν και έχει τόσο πολύ κόσμο.
3: Ήταν το πουλί του,
0: αν έχει κόσμο ή με ακουμπάνε και με χαϊδεύουν από πίσω.
3: Τον κόλο.
0: Από πίσω είναι το χαϊδεύουν ή οτιδήποτε. Και αν είναι μόνοι.
2: Καλά, όλους μας έχουν χαϊδεύσει.
0: Αν είναι μόνοι μας, αν είμαστε μόνοι μας, μου φυλάνε το λαιμό και οτιδήποτε κι άλλο και όλα αυτά. Λέει, μην μιλάς καθόλου, μας αρέσει πάρα πολύ. Πάρ το απόφαση κάποια στιγμή να βρεθούμε και οι τρεις. Και εγώ, επειδή στην αρχή ήμουν και λίγο πες.
3: Ψαρωμένος.
0: Ψαρωμένος, ένιωθα τη λέω, θα πάω να το πω στο. Να το
3: καταγγείλω. Τη μαμά μου.
0: Όχι τη μαμά μου, ρε.

0: Να το καταγγείλω σαν παρενόχληση.
1: Να το επιδείξω, μαμά.
0: Ρε, θα το καταλάβετε.
2: Μα και πως
1: λόπες.
0: Μα θέλω να με... Ναι ρε φίλε, ήθελα να το καταγγείλεις στο... Είμαι στο δίλημα.
2: Στο HR.
0: Στο HR, δεν είναι στην ίδια δουλειά. Δεν είναι στο ίδιο... Στο ίδιο γραφείο, δεν είναι στα ίδια γραφεία. Είναι πολλές εταιρείες διαφορετικές.
2: Okay.
0: Δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
3: Είναι στο ίδιο όμιλο.
0: Όχι, πουθενά, είναι
4: το
0: άλλη.
4: Το πρόβλημα του Σάκη είναι αν θα το καταγγείλει.
0: Ρε παιδί μου, στο δεύτερο όροφο, ας πούμε, λέμε ότι έχει δικηγόρο. Στον τρίτο όροφο είναι μια ασφαλιστική εταιρεία. Στον τέταρτο όροφο είναι γιατροί. Κατάλαβες, δεν έχουμε μια σχέση.
2: Το δίλημα ποιο είναι.
0: Το δίλημα είναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Από τη μία είναι μια φαντασίωσή μου πάρα πολύ ωραία να φανταστούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίες κυρίες και οι δύο. Όπως ακριβώς τις φαντάζεστε, έτσι που βλέπετε στις ταινίες με τα γεράκια τους και αυτά. Και συνεχώς και πλέον έχουν αρχίσει πλέον και μου το λένε πότε θα είμαστε όλοι μαζί, γιατί δεν το κάνεις. Είμαι, λέει, ένας γυμνασμένος τύπος. Σταμάτα, ρε. Και λέω, ή να το καταγγείλω.
4: Που θέλει, πρέπει να έχει δυνατό.
0: Ή να το καταγγείλω στην αστυνομία, ή να το καταγγείλω. Ή να κάνουμε ένα πάμε.
4: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Ε, με αυτό σου λέει, δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Τι να καταγγείλει. Πρώτα απ' όλα σε πρώτη φάση.
0: Σεξουαλική παρενόχληση.
4: Άμα δεν γουστάρει να μην μπαίνει στο σανσέρ.
0: Αυτό είναι ελεύθερος.
2: Μα τι κατόφλωρος είναι αυτό.
0: Αλήθεια.
4: Υπάρχει
0: αλήθεια. Θα πω εγώ μέσα σε ένα σέρ, θα μου την πέφτουν δύο γυναίκες.
4: Ένα μήνα τώρα θέλει και τον τραβάει.
0: Όχι, γιατί ξεκίνησα στην αρχή. Ξεκίνησα
4: δεν υπάρχουν άλλα σανσέρ.
0: Όχι, δύο σανσέρ.
4: Δεν μπορεί να μην πει εκείνη την ώρα, να πει θα πάρω το επόμενο.
0: Μα είναι λες και τους διστήνουν οι άλλες απ' έξω, τον περιμένουν.
4: Δεν μπορεί να τους πει με ενοχλείτε.
0: Μα, δεν το... Μα από την αρχή ήταν ντροπαλός.
3: Λες ότι είναι ωραίες πάντως αυτές. Είναι ωραίες κούκλες.
0: Όχι κούκλες.
3: Είναι αυτός κούκλος.
0: Αυτό που περιγράφει αυτός, είναι. Καταρχάς δεν τον ενοχλούν πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά του την πέφτουν ωραία. Αυτός νιώθει τι να κάνει.
3: Είναι σκατόφλωρος.
2: Είναι φλώρος.
4: Ναι. Για δηλαδή, συγγνώμη, τι είναι, δεν τον ενοχλούν πολύ. Όταν τον φυλάνε και τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία.
0: Όχι, δεν τον φυλάνε στα ευαίσθητα. Δεν τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία. Τον ακουμπάνε.
4: Είσαι καλά, μας είχε γράψει τον ακουμπάνε στο ποπό και
2: τον χάιδευε.
0: Ακριβώς δηλαδή.
4: Και τον φυλάνε στο λεμπάνε.
0: Και αυτό δεν ξέρει να κάνει, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, έτσι. Να ξαναπούμε ότι απαγορεύεται και το άγγιγμα και το οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε.
2: Ακόμα καλά,
0: και...
2: εμένα, μα θέλετε αγγίχτε, μάλιστα.
0: Όχι, όχι, όχι, Παναγία, και επειδή και οι λέξεις παίζουν ρόλο, ούτε οι λέξεις ούτε τίποτα. Μακριά από αυτά. Όταν λέμε κάποια στιγμή.
4: Το μαράκι μου έχει στείλει ήδη το τηλέφωνο του Σιρινάκη.
0: Μάλιστα. Το τηλέφωνο του Σιρινάκη για ποιο λόγο.
4: Να πάνε όλοι μαζί εκεί.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πάνε όλοι μαζί. Από ό,τι φαίνεται, οι δύο κυρίες.
2: Είναι φλόρο.
0: Είναι φλόρο.
2: Ήδη έπρεπε να έχει πάει από την πρώτη φορά και να πει κορίτσα, πάμε που θέλετε. Πού θέλετε να
3: πάμε.
2: Ναι.
0: Πάμε όπου θέλετε.
2: Τρεις και τρεις, κορίτσια, πάμε.
3: Ποια γραφείο είναι άδειο.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Στην αγριεμένη, πιάνουν δουλειά νωρίς το πρωί, ξέρεις.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Εσύ, Γιώργο, τι θα έκανες,
2: δε φίλε. Και σκέφτομαι αν θα πάω στην αστυνομία ή αν θα πάω στο HR.
0: Όχι στην αστυνομία, δεν το γράφει έτσι.
2: Ή αν θα πάω στον εισαγγελέα.
3: Είσαι φλόρος.
0: Δεν το γράφει έτσι, ρε. Σκέφτομαι να τη πω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν με σταματήσετε να μου την πέφτετε.
2: Αφού γουστάρι μου, ρε
0: Γρηγόρη. Θα πάω στον διευθυντή σα να σα πω ότι με ενοχλείτε.
2: Να σα δώσω αποβολή. Άσε μα, μωρέ Γρηγόρη, χέσαμε.
0: Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι.
2: Και αύριο θα έρθετε με τη μαμά σας και τον παπά σας.
3: Όχι, γράψω 100 φορές.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
2: Και γράψε 100 φορές, θα σα βιάσει τον κόλο στο σανσέρ.
0: Ρε φίλε. Αλήθεια. Δηλαδή, επειδή είναι ένας άντρας, αυτός δεν μπορεί να δει.
2: Ναι, επειδή είναι ένας άντρας, δεν μπορεί.
0: Κάνεις λάθος, Παναγί.
3: Κάποιο πρόβλημα θα έχει αυτός σεξουαλικό.
0: Γιατί ναι, όχι, ρε παιδί, δεν έχει κάποιο
2: πρόβλημα. Θα έρθουν εμένα οι μιλφάρες να μου πιάσουν τον κόλο και θα πάω στην αστυνομία. Άσε με, μωρέ Γρηγόρη.
3: Είναι μιλφάρες αυτές.
4: Ναι, έτσι όπως το περιγράφει. Ναι.
0: 45-50 δεν είναι μιλφάρες.
3: Μιλφ
2: είναι.
0: Άσε, μιλφ τι είναι. Μιλφ, μια χαρά είναι. Μιλφ
4: είναι.
0: Μιλφ σημαίνει μάδερ στην αρχή. Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρα.
2: Είναι 50.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρα. Οπότε μιλείτε ότι σα κατέβει.
3: Είναι γενική έννοια τώρα.
0: Πάντως ξέρουν τι θέλουν. Ξέρουν τι θέλουν, αυτό είναι το σίγουρο. Εντάξει, εγώ είμαι με το παιδί. Εγώ λέω να πάει να το καταγγείλει στο διευθυντή των κοριτσιών εκεί των
2: γυναικών.
0: Βεβαίω και να μην με ξαναπειράξει καμία σα.
2: Εγώ πιστεύω θα το έκανα και πιο οργανωμένα.
0: Πάνω.
2: Έβαζα και μικρόφωνο και θα είχα συνεννοηθεί με την ασφάλεια Αθηνών για να τη συλλάβουμε.
0: Για σκέψη το καλά, Νίκο.
2: Σκέψη το άλλο τι λέει.
0: Σκέψη το καλά, Νίκο.
3: Αν σε φαίνει σε δύσκολη θέση όλα αυτά.
0: Βεβαίως, δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή εσύ με λιγουρεύεσαι.
2: Ρε είστε βλαμμένοι.
0: Με λιγουρεύεστε.
2: Ρε είστε βλαμμένοι. Ρε άντε βρε φλόρε μούντα, ρε πάρε τι μιλφάρε εκεί πέρα να γίνει πόλεμο.
0: Φοβάμαι εγώ να πω μέσα σε ένα μου την πέσουν οι δύο και μαργήσουν.
5: Να ζούμε με τον τρόμο, να κοιτάμε πίσω από την πλάτη μα.
0: Λοιπόν, πώς σε λένε, δεν ξέρω.
2: Πείτε μου τι μου κάνετε, πλάκα.
0: Δεν
2: κάνω
0: πλάκα. Εγώ είμαι με το Σάκη που δεν το λένε Σάκη, ούτε θα μάθουμε ίσως ποτέ πώς το λένε.
2: Αχ, είστε βλαμμένοι.
0: Να πας στο διευθυντή τους, μάθε που πήγε πάνω και πες της μην τυχόν και με ξανακουμπήσετε. Μάλλον θα το πεις τελευταία φορά.
2: Κοίτα ως πόσο κλαμπάνιας.
5: Νομίζω.
0: Βεβαίως. Και υπάρχουν και τηλεοπτικές εκπομπές να γυρίσουν την πλάτη που έχει το πεταψήφιο. Υπάρχει και το πεταψήφιο. Ανοίγω το τηλέφωνο να δω τι θα έκαναν οι άντρες. Περιμένετε και οι γυναίκες.
1: Αυτές που την πέφτουν πολύ καιρό τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31.
6: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
11: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.pavlasm.gr.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έμπαινε αυτό στο σανσέρ. Και τελείωσε η υπόθεση.
14: Εσύ είσαι σίγουρη γι' αυτό τσακαρισμένο ότι την απέφευγε?
13: Ναι, μου το έχει πει.
14: Α, μα το έχει πει, εντάξει.
13: Ναι, μου το είπε.
15: Καλά, Παναγία. Μπορεί να έχουμε φάει πολύ ψέμα. Πολύ ψέμα, αλλά. Δεν πειράζει.
13: Έβλεπα διάφορα και του το είπα ότι αυτή είναι, να σου πω, σε γουστάρει. Γιατί τη βλέπω συνέχεια μπαίνει στα σανσέρ.
15: Και σε έβγαζε τρελή.
13: Ναι, και μου λέει όχι. Ναι, στην αρχή μου είπε όχι τίποτα, τυχαίνει έτσι κι αλλιώς. Και μέχρι που εγώ άρχισα και τα έπαιρνα περισσότερο. Και του λέω ή δεν ξέρω τι γίνεται ή σταματάτε να διώσετε σαν σανσέρ. Πήγαινε εσύ με τις κάλες, κόφτω να τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Και δεν...
14: πάντως, εγώ πιστεύω ότι πήγε μαζί της πάντως ο άντρας σου, να ξέρεις.
13: Α, πιστεύεις, δεν πήγε. Άμα πήγε, πήγε. Τι να
15: κάνω. Θα σου πω κάτι. Και να πήγε, και να πήγε.
14: Ναι.
15: Ήταν στην αρχή της σχέσης τους από ό,τι μας λέει.
13: Ναι, ήταν αρχή,
15: το είπε,
13: ήταν αρχή.
15: Θα μπορούσε και να μην τη το πει και ποτέ και 1002. Δεν έχει να λέει αυτό.
13: Ναι,
15: σημασία έχει τώρα αυτό εδώ.
14: Πώς δεν έχει να λέει, δεν συζητάμε ότι μπορεί να έχει υπάρξει κερατού η κυρία.
15: Αγάπη, μετά από 17 χρόνια γάμου, αν κάθεσαι να ψάχνεις τι έγινε πριν 17 χρόνια, είσαι για δέσιμο.
13: Ναι, άσε με, καλά λέει η Παναγίνα. Θα καθόμαστε τώρα τι κάναμε πριν, τι έγινε πριν 17 χρόνια. Πάει τώρα.
2: Μπορεί να, γιατί να μην κοιτάς, να κοιτάς. Μπορεί να είσαι ερωτευμένη ακόμα, να τον θέλεις, να ποθείς, να ζηλεύεις.
14: Και να αποφασίζεις να ψάχνεις τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
2: Εννοείται. Πάει, και τι έγινε και πριν 5 λεπτά.
15: Τι λέτε, βρε Ζαβάκι, τα δύο. Λέτε βλακίες στον κόσμο.
0: Βλέπετε ότι ο καθένας έχει. Γιατί ρε συνάδελφε, Ζαβάκι.
15: Γιατί γελάνε, μωρέ.
2: Άμα γελάς. Τα λέω πάρα πολύ σοβαρά.
13: Συνάδελφοι κοροϊδεύουνε.
15: Ναι, καλέ.
2: Όχι, καλέ.
13: Ο Παναγής, εντάξει, κάνει από χιλιόμετρα φέτο.
15: Και ο Καλούδη, αν είχε μουστάκι, θα γελούσε.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο να σηκώσουμε άλλο μια τηλεφωνία. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη. Να είσαι καλά.
14: Ψάξε τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
0: Μια στη γυναίκα τώρα ψάξει πριν από 17 χρόνια.
2: Στο Γολγοθά τη.
0: Για να πάμε. Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας.
16: Είμαι.
0: Είσαι ο Ιορδάνης που δεν κατάλαβα. Δεν θες να πεις όνομα. Έλα, Ιορδάνη, λέγε. Λέγε. Ναι, πες μας τι πιστεύεις για την υπόθεση του Σάκη.
16: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι. Εγώ είμαι μαζί σου, Γρηγόρη. Θεωρώ ότι αυτό όλο είναι υποκρισία. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε άλλα κάρτη στις γυναίκες και άλλα κάρτη στους άντρες.
0: Έτσι,
16: εάν το παιδί ενοχλείται, ό,τι και να. Δηλαδή,
0: όχι,
16: λέμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην το κάνουμε στους άντρες.
0: Εννοείται και να πω και ποιος είναι ο κανόνας, ο πολύ σωστός. Εννοείται ότι. Δηλαδή, δεν είναι κακό το φλερτ να πεις σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα, γεια σας, να ξέρετε μου αρέσετε πάρα πολύ ή οτιδήποτε, σας βλέπω τόσο καιρό, αν θέλετε να πάμε να φάμε. Αυτά εννοείται δεν είναι παρεξηγήσιμα και είναι πολύ ωραίο. Και άμα δεν θέλει ο άλλος, σας πει ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται τόσο καιρό που σας βλέπω ή σιγά σιγά να αρχίσει κάτι. Άμα γίνουν λίγο πιεστικές όπως γίνονται αυτές, γιατί ένας άντρας κατευθείαν γίνεται φλόρος, αν δεν δεχτεί, ενώ ουσιαστικά πάντα δεχόμαστε την άλλη περίπτωση που αυτή είναι και η σωστή. Δεν ενοχλούμε κανέναν, ούτε άντρα ούτε γυναίκα.
14: Το θέμα είναι, Γρηγόρη μου, στην παρούσα φάση ότι ο άνθρωπος δεν το έχει πει στις κυρίες αυτές που τον κολοπιάνουν.
0: Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα τον φέρνει στη
14: δύσκολη θέση. Όταν δεν θέλει, το λες ξεκάθαρα.
0: Ρε φίλε, το έχει δείξει. Θέλω. Δεν έχουν όλοι το θάρρος να το πούνε.
16: Ξέρουμε αν είναι παντρεμένος.
0: Όχι, ελεύθερος είναι. Ελεύθερος.
16: Και πάλι. Μπορεί να μην γουστάρει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε,
14: ωραία, ρε παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι σε αυτό. Μπορεί να το πει.
0: Ρε φίλε, α, δεν είναι δηλαδή, δεν κάνουν λάθος.
16: Όχι να το πούμε, όχι να το λέμε και φλόρο.
0: Ακριβώς.
16: Ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή δεν είναι ο μάγκας ο Παναγής.
16: Μια γυναίκα που δεν θα πάει με δύο άντρες, ξέρω άμα πέσουν έτσι και τα λοιπά, θα τιμούμε λεσβία. Όχι.
0: Όχι, βέβαια. Εννοείται ότι είναι ανεπίτρεπτο να κάνει οποιασδήποτε κάποια κίνηση.
14: Ρε παιδιά, ξαναλέω.
16: Θέλουμε να έχουμε πραγματική ισότητα. Ό,τι απαγορεύεται στις γυναίκες, θα απαγορεύεται και στους
0: άντρες. Ό,τι δεν μιλάω ούτε για στους ανθρώπους και στα. Και
15: καλά, αυτό παιδιά είναι. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται. Αλλά ο τύπος σου λέει ότι κάθεται εδώ και ένα μήνα και τον πασπατεύουν.
0: Μα δεν τον πασπατεύουν με τη λογική που το.
16: Αυτό που.
15: Καλέ, εσύ μα είπε τον φυλάνε στο λαιμό και τον πιάνουν στο ποπό.
0: Τον φυλάνε την ώρα που λένε καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σα, γεια σα.
15: Στο λαιμό.
0: Στο λαιμό, ξέρω εγώ μπορεί να πήγε στο λαιμό.
15: Ένα μήνα και το.
0: Ρε παιδί μου, είναι ντροπαλός. Το καταλαβαίνει, Παναγή.
15: Δεν υπάρχει.
0: Το λέω σε εσένα που υπήρξες πραγματικά φλόρος.
14: Ρε φίλε, όσο ντροπαλός και να είσαι, όταν σε κολοπιάνει κάποιος και δεν γουστάρεις, το λες.
16: Μισό λεπτό. Όπως ακριβώς λέμε στις γυναίκες, έχεις αφήσει ένα-δύο μήνες και σου την πέφτει ο άλλος και δεν το καταγγέλεις, γιατί φοβάται αυτή το στίγμα ότι θα την πούνε άπως δίνεσαι έτσι κτλ. Έτσι και αυτός μπορεί να φοβάται.
15: Σε ποια γυναίκα το λέμε αυτό, πώς σου είπαμε το φίλο μας.
0: Ιορδάνη.
14: Μιλάει ο Παναγής με την Άντση, μιλάει
15: σε ποια γυναίκα έχουμε πει εμείς ότι το δεχόμαστε. Πού ζείτε, τι λέτε.
16: Έτσι και αυτός μπορεί να φοβάται το στίγμα.
15: Όχι φίλε μου, σε κανέναν άνθρωπο δεν καθόμαστε όταν δεν γουστάρουμε και καμία γυναίκα δεν το δέχεται αυτό. Και κανένας άντρας και κανένας άνθρωπος. Σε καμία γυναίκα δεν το δικαιολογούμε.
0: Το ίδιο λέτε. Το ίδιο
15: όχι, λέει όταν το δεχόμαστε για μια γυναίκα. Καμία γυναίκα δεν το δέχεται.
0: Όχι,
15: και κανένας
0: μέχρι
15: άντρας.
0: Να βρει το θάρρος, σου λέει. Μέχρι να βρει το θάρρος να το πει. Αυτό σου εξηγεί. Ότι όταν μια γυναίκα χρειάζεται χρόνο πολλές φορές για να πει κάτι, αυτό το χρόνο μπορεί να χρειάζεται και ο
15: Παιδιά, όταν
0: να
15: κουμπάει ο άλλος. Τι θα πει, χρειάζομαι χρόνο.
0: Ξαναλέει ότι υπάρχουν γυναίκες και άνθρωποι που χρειάζονται χρόνο για να το πούνε. Αυτό σου λέει. Γιατί το αμφισβητείς αυτό.
16: Δεν εννοώ αυτό.
0: Αυτό λέει.
16: Δεν λέω αυτό. Εννοώ ότι στη γυναίκα λέμε, μα καλά, γιατί τόσο καιρό δεν το λες ότι ο άλλος σε παρενοχλεί, σε παρενοχλεί, σε
0: κάνει. Ναι, και σε κάνει και νιώθεις άσχημα εδώ.
16: Και μπορεί μια γυναίκα να φοβάται να το εκφράσει, γιατί σου λέει θα πάρουν το μέρος του ή θα μου πούνε.
0: Ναι, να πω και κάτι άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ξαναλέμε, δεν θα μπορούσε μόλις το μαθαίναν όλοι στην εταιρεία ή εκεί πέρα στα γραφεία να του λέγανε όλοι καλά, ρε. Μαλάκα, είσαι. Σου την πέφτουν, συγγνώμη λίγο. Σου την πέφτουν δύο γυναίκες και εσύ αντί να πας να το περάσεις. Και αυτός επειδή νιώθει.
14: Καλά θα κάνει.
0: Καλά θα κάνανε. Είδες πως ευλάκας.
15: Παιδιά, συζητάμε τώρα για σεξουαλική παρενόχληση και συζητάμε για το αν πρέπει να το καταγγείλει. Όχι, αν είναι σεξουαλική. Αν είναι σεξουαλική παρενόχληση, εννοείται και θα το καταγγείλει. Δεν το συζητάμε. Ο τύπος μας λέει να πάει ή να το καταγγείλει. Αυτό είναι τρέλα.
0: Μα αυτό ακριβώς λέω. Ότι ουσιαστικά δες πως ένας άντρας.
14: Άρα βλάκας είναι. Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, Παναγή, σταμάτα λες βλακίες. Δες πως ένας άντρας φοβάται πολλές φορές να μπει σε μια διαδικασία. Ενώ εννοείται οποιοδήποτε άνθρωπος νιώσει ότι πιέζεται. Στο δευτερόλεπτο πρέπει να το καταγγείλει. Ένας άντρας έχει δεύτερη σκέψη. Μήπως τον κατηγορήσουν ότι αν του την πέφτει μια γυναίκα. Ή άλλοι άντρες.
15: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, αυτό μπορώ να καταλαβαίνω. Τώρα δεν αντέδρασε ο Παναγής έτσι.
15: Παιδιά, εγώ δεν θα το συζητούσα καν με τον Παναγή και δεν με ενδιαφέρει η άποψη του Παναγή. Αν ένιωθα ότι κάποιος με παρενοχλεί, θα το κατήγγειλα με τη μία. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλει την τουντούκα να το μάθουν οι υπόλοιπες εταιρείες.
0: Να πούμε λίγο την αλήθεια. Είμαστε εδώ πέρα σε ένα κτίριο που υπάρχουν 100 άτομα. Έτσι, και μαθαίνατε ότι ο Παναγής, ας πούμε, κατήγγειλε κάποια γυναίκα που, ότι τον παρενοχλούσε εδώ πέρα. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία γυναίκα μέσα από εδώ.
15: Και
0: όταν θα το κοιτούσαν οι άλλοι άντρες. Και που είπε ότι με παιδιά με παρενόχλησε σεξουαλικά η Τζέννη, ας πούμε, η κυρία Τζέννη, λέω εγώ. Ναι. Ένα όνομα που. Αυτό. Οι άλλοι άντρες πώς πιστεύεις θα το κοιτούσαν εδώ μέσα.
15: Παλαγή. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κοιτάξει.
0: Άσε πώς θα σε δει. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και καλά θα κάνει να το καταγγείλει.
15: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Νίκο, πώς θα το καταγγείλει.
3: Φλόρο θα τον έλεγα. Φλόρο θα
15: είναι το 99%.
0: Για τον άντρα μιλάω πάντα.
15: Και για τη γυναίκα.
0: Γυναίκα.
15: Γιατί αν ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας που εμένα μου έχει τύχει να μου την πέφτει, οι υπόλοιπες ξέρεις τι λέγανε, επειδή όλες θέλανε να πάνε μαζί του, ότι τι χαζί που είσαι.
0: Αλήθεια το λέγανε.
15: Βεβαίως το λέγανε.
0: Αυτό είναι λάθος, τραγικό.
15: Γιατί ήταν ένας κούκλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμένα δεν με ειδίαζε που μου κόλλαγε.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Σάκης που λέει ότι Θέμινος έχει δίκιο.
15: Παιδιά, όχι, δεν έχει δίκιο, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι μια άλλη περίπτωση. Μας λέει αν θα πάει.
14: Α, μπράβο.
0: Δεν ξέρει τι να κάνει.
14: Δεν μπορεί το δίλημά σου να είναι ή να πάω για τριολέ ή να την καταγγείλω. Δεν γίνεται. Αυτό είναι παράλογο. Αυτό λέμε.
0: Πας για τριολέ και μετά την καταγγείλεις.
14: Αυτό λέμε.
15: Δεν έχει άμεση επαγγελματική σχέση με αυτές τις γυναίκες.
0: Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα λίγο.
15: Είναι σε διαφορετικές εταιρείες.
0: Δεν
15: θα χάσει δουλειά.
0: Ο Ιορδάνης, να κλείσουμε. Γιατί αυτό το θέμα δεν χωράει αστείο καθόλου. Από τη στιγμή που κάποιο νιώθει ότι σε ενοχλεί. Απολεκτικό, γιατί υπάρχει και το λεκτικό. Έτσι, η λεκτική πίεση μπορεί να σε φέρνει κάποιο. Μπορεί να είσαι μέσα να σε αστείς και να σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Καλά, δεν φτάνω στο σημείο τώρα να λέμε ότι αν σε κουμπάει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, νομίζω Παναγή, για να το κλείσουμε και σοβαρά όπως είναι, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ότι αμέσως ή του λες το σταματάς, μην το ξανακάνεις.
14: Που αυτός δεν το έχει πει.
0: Που αυτός δεν το έχει πει.
14: Σωστά.
0: Ναι, ή καταγγέλεις αμέσως αυτό το πράγμα στο διευθυντή.
14: Εννοείται
0: οπουδήποτε
14: ότι αν ευγενικά πει ότι δεν θέλω να ξανασυμβεί, εμένα με ενοχλεί αυτό. Και συνεχιστεί το καταγγείλεις.
0: Ναι.
14: Αλλά πρώτα, πριν το καταγγείλεις, πες το.
0: Δεν το έχει πει, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτό. Λέω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να είσαι καλά, Ιορδάνη. Ευχαριστούμε πολύ.
16: Καλά,
0: για χαρά.
14: Καλημέρα. Γεια.
17: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
18: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
19: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
18: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
19: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
18: Θανάση, πες μου κι άλλα.
19: Βεντούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
20: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
21: Σφαίρα 102.2.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
23: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
23: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
23: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
23: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα.

0: Φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά. Καγιά.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε!
11: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
15: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Ακύλας με το πάρτο. Είναι το, η απάντηση στο φέρτο. Αυτός είναι ο Ακύλας. Να πούμε μια καλημέρα και σε σένα, παιδιά, και στη θεραπεία PRP. Έτσι που να θυμάστε ότι το κόστος θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ. Αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι δωρεάν. Να σας πω ότι η θεραπεία PRP είναι ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Είναι αυτό που έκανα εγώ στη Σένεκα, όταν ο φίλος ο Θοδωρής έβαλε μαλλιά. Η Σένεκα επεκτείνεται επίσης δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα, γιατί μας ακούτε εκεί στην Πάτρα πάρα πολύ, και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Και για να κάνουμε την κλήρωση που ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή, 6936101022, γράφετε Σένεκα και ονοματεπώνυμο για να γνωρίσετε από κοντά αυτή τη θεραπεία Σένεκα, εσείς που θέλετε να δυναμώσετε την τρίχα και να την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Ντάζεστε καλά, ευχαριστώ.
1: Έρχεται μια στιγμή που δεν θες να ψάχνεις άλλο για σπίτι. Θες να βρεις το δικό σου. Αυτή η στιγμή έχει έρθει με το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε και εσείς το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Η ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όρκοι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/pit25.
2: Το lightagain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Lightagain.gr θα βρεις τα πιο στάιλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από το ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lightagain.gr, αν θέλεις στέλνεις μήνυμα για να κερδίσεις μια δωρεή επιταγή αξίας 50 ευρώ στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας λέει τα γκέν και το ονοματεπώνυμο σου, για το δώρο μας είναι πολύ ωραίο.
3: Τηλέφωνο.
0: Πάμε για να παίξουμε, παρακαλώ, Beat the Bomb.
4: Σήμα.
0: Κίκι.
5: Γεγε.
6: Εκείνο είναι.
7: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
9: Με λένε Αντωνία.
0: Γεια σου Αντωνία μου, τι κάνεις?
1: Άλλο πελατάκι από εδώ.
9: Πολλά χρόνια όμως.
2: Είσαι πολλά χρόνια πελάτης, έχεις δίκιο.
9: Πολλά χρόνια πελάτης, βέβαια.
2: Και καλά κάνεις.
1: Μας ακούνε πέντε όλοι και όλοι.
0: Η Αντωνία πότε πήρε τελευταία φορά πράγματα από εδώ, πες λίγο.
9: Πριν 2,5 χρόνια.
1: Αποκλείεται.
9: Τα προηγούμενα Χριστούγεννα.
0: Μα πω, δεν μπορεί να λέει ψέματα η κοπέλα, θα το ανακαλύψεις.
9: Θα το ανακαλύψω, θα το δείτε.
0: Αντωνία μου, καλά κάνεις. Πάρα πολύ καλά κάνεις.
9: Κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
0: Μια χαρά.
9: Λοιπόν, έχεις έρθει Χανιά και εγώ δεν σε έχω δει ακόμα.
0: Αντωνία μου, γλυκιά, ήρθαμε. Κάναμε κάθε χρόνο, ερχόμαστε με το road show τρεις χρονιές κάθε φορά, γιατί η Κρήτη είναι τόσο μεγάλη που να την γυρίσεις όλη με μια φορά.
9: Λοιπόν, θα σου κάνω τραπέζι την άλλη φορά.
0: Να είσαι καλά.
9: Είσαι πολύ καλά.
0: Μέσα στα Χανιά ζεις?
9: Είμαι πιο μέσα, δεν γίνεται, απέναντι το Δήμο.
0: Αλήθεια, απέναντι από το Δήμο. Άρα δηλαδή αν έρθω και φωνάξω και το όνομά σου, θα βγεις εσύ κατευθείαν.
9: Μαζί με το σημαντηράκι, παρέα.
0: Σημαντηράκι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη για να μπει
9: Bomb. Είμαι έτοιμη.
0: Ξεκινάει από το 1 ευρώ και καταλήγει στα 500. Μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε και να σκάσει βόμβα. Καλή συνέχεια σε 3, σε 2, σε 1.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει βόμβα. 1 ευρώ. 9. 24. 33. 41. 49.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι τίποτα άλλο, θα ξαναπάρει τώρα.
0: Έχει χαρμανικά το στην Κρήτη?
9: Όχι, δεν έχει.
0: Εντάξει, μόλις έρθει εδώ πέρα. Να μου δώσουμε ένα ωραίο φόρμα.
2: Δεν έχει πάρει fine fashion.
9: Όχι, δεν έχω πάρει.
0: Είναι φανταστικά τα ρούχα. Φανταστικά τα έχω δει εγώ που δεν ασχολούμαι με
1: φόρεματα.
0: Δηλαδή...
2: Όχι, έχει μπλουζάκια, σετάκια.
0: Δηλαδή θα ήθελα να βάλω ένα φόρεμα εγώ έτσι.
1: Από
0: Θα φορέσω
1: και εγώ
0: να
1: φορέσω. Θα φορέσω και εγώ.
2: Στο fivefashion.gr διαλέξτε τι θέλετε.
0: Να ζητήσουμε 20% έκπτωση από τον όνομά σου.
2: 20% με τον Άνση.
1: Εγώ θα βάλω Νάνση 79.
2: Όχι, μην βάλεις Νάνση.
0: Αν βάλεις
2: Νάνση
1: 20, συγγνώμη.
2: Νάνση θα βάλεις και θα σου πέρασει αυτόματα το 20. Αλλά αν θέλετε κάτι να διαλέξετε αγόρια κι εσείς, πείτε μου να σας το φέρω, αλλά θα το φορέσετε.
0: Να είσαι καλά, φιλιά, πολλά.
2: Στέλνεις μήνυμα τώρα στο Insta μου.
0: Γεια σου!
9: Γεια.

0: που αυτό το τραγούδι μας έχει πάρει την καρδιά, κυρίες και κύριοι. Ανέβηκε αμέσως στο νούμερο 1 εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Ίσως έτσι για τα παλιά και τα παιδιά και για εκείνους τους παλιόφιλους του Σουάν που θα τους δείτε πολύ σύντομα και στο Tonight να κάνουν μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Και τα παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Ό,τι ηλικία και να είστε, από 15-20 εσείς οι μεγαλύτεροι ξέρετε, θα περάσετε καταπληκτικά, γιατί βγαίνουν ξανά τσάρκα στην Ελλάδα, κάνουν αυτή την επανεμφάνιση. Την έχουν κάνει εδώ βέβαια και πάρα πολύ καιρό. Αλλά είναι τόσο γλυκής, τόσο ευγενική, τόσο, ξέρετε, 20 χρόνια. Από το 99 μέχρι το 2004, 5 χρόνια μόνο υπήρξαν οι Ιωάννη, έτσι. 20 χρόνια μετά χώρισαν και ξαναβγήκαν τώρα. Αυτά τα ωραία τα ποπάκια, με μια φωνή φανταστική ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και πολλά από τα παιδιά. Αλλά θα δείτε πώς μεγάλωσαν, βάλαν κάποια κιλάκια, δεν μπορούν να χορέψουν όπως χορεύανε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε και να μην περάσετε καλά. Αυτό να μου πεις. Αλλά γενικά τους έβλεπα από κοντά, ρε παιδί μου, και είναι υπέροχη. Περιμένω να τους δω κάπου όπου μάθω ότι είναι και είμαι κοντά. Θα πάω να τους ακούσω οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, η Green, παιδιά,
0: περίμενε,
1: δεν είναι μόνο κόλλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βεσινάδες και mocktails και σόδες και mixers. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι σε όλα της τα προϊόντα. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα.
2: Η ώρα είναι 9.30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
3: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
2: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
7: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
8: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
0: Χάρη, πολλά φιλιά εκεί στην Κρήτη και έτσι ξέρεις, μου θύμισε διάφορες
10: στιγμές.
0: Και καλή επιτυχία να το επιχειθούμε. Πώς είπαμε το επίθετο του παιδιού?
10: Είναι ο Γιάννης Χριστιανάκης.
0: Γεια σου Γιάννη, καλή τύχη σου. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστειλες το τραγούδι για να ακουστεί εδώ στο Σφαίρα Voice. Μπορεί να σε λίγο θα ανέβει στο.
10: Μπορείτε να το ψηφίσετε, παιδιά.
0: Στο Σφαίρα Courier, λέω. Στο Instagram του Σφαίρα και να μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν σας έχω μιλήσει για το πάρτι αυτό που ετοιμάζουμε πρώτο Θεό το Σεπτέμβριο.
11: Που
0: είναι, γιατί να μην μιλήσω ακόμα.
11: Τι να πούμε ακόμα, δεν είναι. Όχι ακόμα.
1: Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη κλήρωση σε αυτό το πάρτι.
0: Περίμενε, όχι, μην το λες, κάτσε Νίκο. Άστο τώρα αυτό. 15 χρόνια παρακαλάτε να κάνω ένα πάρτι και δεν το έχω κάνει. Ναι. Είπα να το κάνω και να μην το λέω. Ιούνιο μπαίνει.
11: Με
0: Ιούνιο. Μα το με 1,5 μήνα δεν θα είμαστε. Θέλω να πω, σε 1,5 μήνα δεν θα είμαστε στον αέρα. Δηλαδή τι να.
11: Σε 5-10 μέρες θα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν είπα κάτι. Να πω μόνο σε κουβέντα ότι για πρώτη φορά είμαστε κοντά στην πραγματοποίηση ενός πάρτι. Ζητάμε από όλους σας πραγματικά να έρθετε. Πότε, μεγαλώσανε γενιές.
10: Πώς θα ζητήσεις από όλους, αφού δεν χωράνε.
0: Ωραία, όσοι έρθουν, ρε.
11: Χωράνε αρκετοί.
0: 1.500 άτομα χωράνε. Κάποιοι θα μπουν, θα φύγουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ποτέ εγώ δεν κάναμε πάρτι. Μια φορά θα κάνουμε. Και από εδώ πέρα.
1: Θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: 180 ευρώ.
1: Και τους μετάλλικα θα έχεις, ρε μαλάκα,
0: εκεί. Εγώ θα τραγουδήσω.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
15: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
14: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
15: Για να δω.
14: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Τι
13: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
20: Τι?
19: Είπε μπα.
20: Είπε μπαμά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς App και ησύχασες.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα ρε Νίκο, έλα ρε Νίκο, πετάει τα λεφτά στα τσάμπα να πούμε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: ένα ψάρεμα θέλω.
0: Ένα ψάρεμα θα πάω, σου πάω εγώ να πάω μια βόλτα. Θα κάνω εγώ κουπί και πήγαινε να ψαρέψεις. Χαλάσουμε τώρα λεφτά για τέτοια πράγματα όταν μαζεύουμε δραχμή.
1: Ζήτησα μια φουσκωτή βάρκα.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά. Εδώ είμαστε, Φέτα Βαλμάς, εδώ από τη βόρειο, εκεί από την ορεινή Χαλκιδική. Από την βόρεια ορεινή Χαλκιδική είναι αυτό το τυροκομείο που κυριολεκτικά 60 χρόνια σαρώνει στην Βόρειο Ελλάδα. Οι Βορειοελλαδίτες την αγαπάνε, έχουν βάλει στην πρώτη θέση στην καρδιά τους και ουσιαστικά αυτή η φέτα φτάνει σιγά σιγά μέχρι την Κρήτη, εκεί που μας ακούτε και πάρα πολύ στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα. Γίνεται ένας πανικός. Φάτε πραγματικά αυτή τη φέτα, γιατί ξέρετε και πόσο πολύ δένονται οι Βορειοελλαδίτες με τους Κρητικούς και τι αγάπη υπάρχει. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο στη Βόρειο Ελλάδα τη λατρεύουν, αλλά βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Πάτρα, εδώ στην Αθήνα που έχει γίνει ο χαμός και σιγά σιγά έρχεται η φέτα Βαλμάς. Πάλι ξαναλέω σε μικρές ποσότητες. Μακάρι, εύχομαι στο τραπέζι του σπιτιού σας να μπορέσετε να βρείτε για να βάλετε αυτό το τόσο ποιοτικό τυρί. Και να θυμάστε ότι το κοφινάκι Βαλμάς είναι το μοναδικό. Ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί εδώ που υπάρχει, έτσι. Οπότε όλο αυτό να το θυμάστε και να, όπου βρείτε Βαλμάς κυριολεκτικά να πάρετε αυτή τη φέτα ή το κοφινάκι ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ένα ψυγείο θα κλειδώσουμε την Παρασκευή όπως κάθε Παρασκευή για μια οικογένεια να φάει πολύ τυρί, έτσι φτάνοντας σε ένα σπίτι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην επιχείρηση Βαλμάς που μας το στέλνουν αυτό. 6936 10 10 22, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρου. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Εσείς κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε, λίγο μια συζήτηση λίγο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και θα ήταν και Ελλάδα φέτος, γαμό του, που παίξαμε τόσο ωραία στην αρχή. Πάρε φίλε, άδικο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα ήταν ωραία. Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Πόσα λεφτά να δώσω, 5 χιλιάρικα.
1: Όχι, Γρηγόρη, μα μην δώσει 5 χιλιάρικα. Δώσε 10. 10. 10.
3: Το κινητό.
1: Έλα. 10. Άμα είναι να καταστραφούμε, με ψηλά του κεφάλι.
0: Να σου πω, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να κάνουμε έτσι ένα 10.000. Ένα παιχνίδι.
2: Ένα Grand Prize Week.
0: Ένα Grand Prize Week. Grand Prize Week. Μάλιστα, έχει αυτή. Ξεκινάει σήμερα το τελευταίο είναι Grand Prize Week. 300.000 ευρώ. Φλέξε την ένα σε 15 ερωτήσεις. Την προηγούμενη φορά πόσο περίμενα. Α, και αυτό το Σάββατο που είναι ο τελικός, αργά το βράδυ νομίζω, δίνονται πολύ μεγάλα ποσά από δύο παίκτες. Και δεν θα πω αν δώσαν και 300.000, γιατί φαντάσου φίλοι τώρα να βρεθεί σε ένα παιχνίδι και να πάρεις 300.000 ευρώ, πρόσεξε λίγο, μέσα σε περίπου 40 λεπτά.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή, λέω κάποια στιγμή το ποσό είναι αδιανόητο, φίλε. Έτσι. Αλλά και 90.000 να πάρεις. Και αυτό το πράγμα να πας σε 15 λεπτά κάπου και να. Μπορείς να αλλάξεις ένα μαγαζί, να κάνεις ένα μαγαζί, να βάλεις μπροστά ένα σπίτι. Πόσα πράγματα, δηλαδή, ένα τηλεπαιχνίδι να σου αλλάξει τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, είναι τη τελευταία εβδομάδα Grand Prize Week στον Αντένα. Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα. Συγκλονιστικοί παίκτες που βέβαια τυχαία βρίσκονται στο Grand Prize Week. Ήρθαν να παίξουν ένα κανονικό παιχνίδι και μπορεί να αλλάξει η ζωή τους σήμερα στις 8 και Σάββατο βράδυ στις 10. Είναι ο τελικός, ένας υπέροχος τελικός. Την προηγούμενο Σάββατο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέρατε στην πρώτη θέση τον εκατομμυριούχο τηλεθέασης εκεί και τον αγαπήσατε και τον απολαύσατε πάρα πολύ. Γιατί είναι αυτό το παιχνίδι το οικογενειακό που δεν τρέπεται η οικογένεια να κάτσει μπαμπάς, παππούς, γιαγιά, μαμά, παιδιά να το δούνε. Αντιθέτως με κάποια άλλα πράγματα που καμιά φορά δυστυχώς δεν είναι και τόσο ευχάριστα να τα βλέπει όλη η οικογένεια και δεν νιώθεις και καλά. Λοιπόν, έχω τους φακέλους εδώ, 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. Πάμε για 500 ευρώ, έτσι για να ηρεμήσει ο φίλος μου ο Νίκος.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς σας λένε?
6: Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Μαρούση.
0: Από Μαρούση, έχουμε ξαναπαίξει?
6: Όχι πότε.
0: Πότε, πες μας μια καλή κουβέντα για την εκπομπή, είναι λες και είχαμε ραντεβού να παίξουμε και ζεστήσαμε.
6: Όχι μωρέ. Να ακούμε συνέχεια την εκπομπή, φοβερή, μας κάνετε παρέα.

0: είσαι καλά, ρε φίλε. Τι ηλικία έχεις, γιατί κάνω ένα εδώ έτσι, αυτό τεστ εγώ.
1: 50 φεύγα.
0: 50 φεύγα, πόσο, ρε.
1: 56.
0: 56.
1: Και σήμερα έχω και γενέθλια.
0: Αλήθεια. 56,
2: έχει
0: πάρα πολύ.
2: Γενέθλια.
0: Πολύ χρόνο. Άρα εύχομαι.
1: Πολύ. Κοίτα να δυστύχει.
0: Κοίτα να δυστύχει τώρα που το έπιασε εσύ. Έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα, ρε φίλε, το τι. Πρόσεξε. Φίλε, δεν έχει ξαναπαίξει ο Νίκο. Νίκο, δεν έχει ξαναπέξει. Πώς είπαμε, Χριστός, πώς είπαμε.
1: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι γίνεται.
1: Καλημέρα, καλά.
0: Καλημέρα, όλα καλά.
3: Βαφτίζει για κάθε φορά.
0: Ωραία. Ο Δημήτρης λοιπόν φυσιολογικά δεν πρέπει.
1: Φαινόμενο τα βαφτίσια του.
0: Φίλε, και το κάνω, έχω πρόβλημα σοβαρό, δεν το κάνω επίκτη.
1: Ναι, τώρα τόσα ονόματα που να τα θυμάμαι.
0: Όχι μόνο αυτό, στο δευτερόλεπτο το ξεχνά, δεν είναι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Έχω, πώς το λένε, διάσπαση προσοχής.
1: Λοιπόν, λες να είναι τυχερό τώρα σήμερα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, βούλες, μουστάκι, σουβλάκι, εξωγήινος φάκελος με ένα στόχο απ' έξω. Κεραυνός, ο ροζ φάκελος, αυτός που έχει μια αγελάδα, μάλλον πολλές αγελάδες. Και λουλουδάκια, όλα τα ζωγραφιστά από τα χέρια της Νάνσης. Αυτά τα υπέροχα πράγματα που βλέπετε, συλλεκτικά μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή η φάκελη.
1: Και διαλέγω τρεις τώρα.
0: Διαλέγεις τρεις.
1: Τον εξωγήινο.
0: Τον εξωγήινο.
1: Τι άλλο, το σουβλάκι μ' αρέσει και τρώω.
0: Το σουβλάκι λοιπόν.
1: Και τι άλλο είπαμε.
0: Λουλούδια, γελάδα, κεραυνός, ροζ, στόχος, μουστάκι, βούλες.
1: Βάλε και ένα κεραυνό.
0: Να βάλω και ένα κεραυνό. Πόσα κιλά.
1: Βάλε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ. Για να δούμε.
1: Φτιάξε.
0: Ανοίγω μπροστά στην κάμερα του Instagram του Σφαίρα το UFO και έχει μέσα το 0. Πολύ καλό το 0, φίλε.
4: Το 0, ναι.
0: Είναι πολύ καλό γιατί έχεις πολλούς συνδυασμούς. Έχεις 4-3, 5-2. 6-1. Φαντάζομαι πόσους συνδυασμούς έχει το 0 άμα βγει, ε. Πολύ ωραία. Ανοίγω το σουβλάκι. Μακάρι να μην έχει 7 ή 8. Και έχει το 1.
4: Ωρε φίλε. Πάμε για 6 τώρα.
0: Αν ο κεραυνός έχει το 6.
1: Κεραυνέ μου.
0: Ήταν ο τελευταίος που διάλεξε ο κεραυνός. Ο τελευταίος νομίζω, ε.
1: Ναι.
0: Ο τελευταίος. Αν έχει το 6, 500 ευρώ είναι δικά σου. Και ο φάκελος με τον κεραυνό έχει μέσα.
4: Το 2, ρε. Όλα τα μικρά διάλεξε.
1: Δεν πειράζει.
0: Αν τον αλλάζαμε τον κεραυνό, τι θα παίρναμε. Πες έναν άλλο τώρα.
1: Τις βούλες.
0: Τις βούλες, ε. Έχει η βούλα μέσα το 6. Όχι, έχει το 4. Πάλι δεν κέρδισες. Δώσε ένα δώρο, ρε φίλε. Δώσε ένα χαρμάνι στο που έχει τα γενέθλια του.
4: Λοιπόν, να σου δώσω δώρο. Μία δώρο επιταγή 50 ευρώ. Να πας ένα από τα 9 καταστήματα. Χαρμάνι.
0: Έχει πολύ ωραία πράγματα να πάρεις.
4: Να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Πηγαίνω, ψωνίζω.
4: Τίλε μου, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram.
0: Πολύχρονο. Πολύχρονο. Φιλιά πολλά.
1: Να, και καλά.
0: Εσύ, τι ωραία ευχή είναι αυτή. Του Θεού να γίνει. Φίλια πολλά.
2: Ξεκινάμε.

0: Βέβαια, να ξεκινήσουμε εγώ να πω ρε παιδιά λίγο όμως εδώ πρωτού. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Σταμάτα ρε λίγο. Λοιπόν, γιατί βάλαμε και τόσο καλοκαιρινά τραγούδια. Ανοιχτός ο δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Όχι άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις. Ένα road trip και σας μιλάει ο ειδικός των ταξιδιών από το road show στην Ιταλία με Venturis Ferries. Σωστά, δηλαδή. Και παίρνει το Venturi και τραγουδάει ο Ferries μέσα.
1: Μα τι αστεία που τα λέει.
2: Γκρινγκόλα, παιδιά.
0: Συγγνώμη, όπα, δεν τελείωσα.
2: Έχει κάτι
1: άλλο να πει, βέβαια. Εκείνο να κάνει.
0: Αλλά αν είχε συνεργασία ο Venturis με το Ferry και σε κάθε δρομολόγιο τραγουδούσε ο Ferries μέσα, τι θα γινόταν.
1: Χαμός.
0: Μα ήδη γίνεται χαμός, γιατί δεν το κάνει.
1: Έτσι.
0: Το ταξίδι ξεκινάει λοιπόν από το πλοίο, χαλαρώνει την καμπίνα, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο.
3: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
4: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
6: «Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
5: «Τι σόφα ρε θεία» θα της πω. «Καναπές».
6: «Καναπές»
5: θα μου πει.
6: «Καναπές θεία, καναπές»
5: θα μου ξαναπεί.
6: «Καναπές θεία, Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές θεία, καναπές.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
10: Για τις πιο νόστιμες επιλογές, στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα, 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης, 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο, 8,95 το κιλό. Νες καφέ, 200 γραμμάρια, 6,29. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
2: Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει και πάει στα Lidl.
0: Λοιπόν, εσύ Παναγή, έχεις επιτυχία από τα ορίστε στο Δίνο. Έλα, πάνω πάνω. Ούτε καν το έχω διαβάσει.
2: Τι να διαβάσει τώρα, το κάνουμε και σε ένα.
0: Μπορεί να το κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι αυτό. Θα βρίσκει ο ένας ανέκδοτο στον άλλον, θα του τα δίνει εκείνη τη στιγμή.
11: Ωραία.
0: Και όλος θα πρέπει να το κάνει ένα εμπορικό.
11: Ωραία, ωραία, ωραία. Παρα, ωραία
0: δεν okay. Έχω διαβάσει, διάβασε το πάνω πάνω.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Ωραία, ό,τι και να είναι.
11: Ωραία, ό,τι και να είναι.
0: Λοιπόν.
12: Το ανέκδοτο τη ημέρα.
11: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Να είναι εξοπλισμένος με όλα τα σύνεργα. Καλά, μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Εγώ εκεί είχα χεστεί, είχα φύγει έτσι, δεν ήμουν κλέφτη. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Ναι.
2: Τι μιλάς.
11: Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο. Γιατί. Είναι το Ιησούς όνομα για το Περμάν.
0: Άρα τόση ώρα τον έβλεπε το όνομα. Είδες τι είναι που το είπες. Ωραία,
11: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε και κύριοι, εκείνη την ώρα το διάβαζε και το έκανε δικό του. Βλέπεις πόσο ταλαντούχος είσαι. Αλλά δεν κάθισε κανείς να ασχοληθεί μαζί σου. Γι' αυτό είσαι βούρλο.
11: Να παράχεστείς.
2: Εγώ παίρνω τηλέφωνο.
0: Τι ωραία που το είπες.
13: Ο παπαγάλος, ό,τι σάγκα.
11: Λοιπόν, MG3 Hybrid Plus, παιδιά, σε exclusive έκδοση. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
2: Ναι. Καλημέρα, Ιωάννα.
14: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
14: Καλά, εσύ?
2: Τέλεια. Κατάλαβες, ε?
14: Ναι.
2: Ποια είμαι?
14: Η Νάνση.
2: Μπράβο. Συνεννοηθήκαμε.
14: Σας ακούω χρόνια, είναι λοιπόν κάθε μέρα.
2: Από πού μας ακούς?
14: Από το δρόμο, από το Μαρούσι,
2: α,
14: από το
2: Αθήνα,
14: κέντρο.
2: Αθήνα,
14: ναι, ναι, ναι.
2: Τέλεια. Ιωάννα, έχει σημειώσει τον κωδικό που πρέπει να μας πεις?
14: Ναι, είναι το 1010.
11: Ναι!
2: Βάλτε στην ομάδα!
15: Τέλεια, πες μου καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία θα σου πω, Ιωάννα μου. Όλα τα καλά θα σου ευχηθώ.
11: Σε όλους τα ίδια λέει,
2: αφού
11: Ιωάννα.
2: Αφού σε πήραμε τηλέφωνο
15: το
2: σήμερα.
15: Το ξέρω, αλλά έτσι πρέπει να είναι, σε όλους.
2: Σημαίνει ότι είσαι τυχερή, ένα. Δύο, σημαίνει ότι αυτός που το έχει περισσότερο ανάγκη, εύχομαι να το κερδίσει. Δεν ξέρω αν θα το κερδίσει, αλλά το εύχομαι. Και πραγματικά, κι αν δεν κερδίσει το αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία. Να είσαι πάντα τυχερή, εγώ θέλω.
15: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια πολλά.
11: Καλημέρα.
0: Γράφετε ότι περιμένετε αύριο οπωσδήποτε το ανέκδοτο του Παναγή. Ναι, θα είναι αλήθεια. Κάθε μέρα πλέον θα του δίνω ξαφνικά να διαβάσει κάτι που ούτε κι εγώ θα το έχω διαβάσει και θα το κάνει δικό του. Ήσουν ένα υπέροχο Παναγή, πραγματικά. Έκανε τη φωνή του παπαγάλου. Έκανε το αυτό, γέλασε, έκανε. Κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήτανε!
11: Παιδιά, φέτος μία με τους καρχαρίες και μία με τα φίδια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλήθεια στο λέω, ε. Πάλι λέει μια γυναίκα στο νοσοκομείο μετά από δάκρυμα φιδιού.
0: Ναι, τα φίδια, εσύ είπαν εκεί πάντα και είχαμε πάντα. Κάθε το χρόνο, αν ρωτούσες περιστατικά, είχαμε από φίδια. Εντάξει. Δεν είναι τόσο δηλητηρία, έχουμε την οχιά. Μια χαρά είναι τα φίδια.
11: Συχαμένα.
2: Εσύ τα φίδια δεν συνοχλούν να τα φυγάξανε, τα πατήσεις.
0: Παναγή. Μην λες πράγματα που δεν κάνει για την ισορροπία αυτής της φύσης. Μόνο με αγαπείς τη φύση. Το φίδι δεν σε πειράζει.
11: Τρώει τα ποντίκια.
2: Τώρα αυτό τι φίδι είναι που μας δείχνουν εδώ πέρα όμως.
0: Όχι.
2: Έτσι.
0: Αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, ναι.
2: Τόσο μεγάλο.
0: Ναι, τόσο... Αυτό είναι μικρό.
11: Αυτό είναι τόσο μεγάλο. Πολύ, ναι. Πολύ πετυχία είναι στον δρόμο, εγώ. Πέραν για τον δρόμο.
0: Λοιπόν, τα φιδάκια μια χαρά υπάρχουν για την ισορροπία και είναι μια χαρά τα φιδάκια.
11: Τι κάνουν τα φιδάκια? Τρώνε τα ποντίκια σου.
0: Τι κάνουν, ναι. Άμα εξαφανιστούν τα φίδια θα πάθεις μεγάλη νύλα, να ξέρεις.
11: Τι θα πάθω.
0: Μεγάλη καταστροφή θα η αλυσίδα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, και δεν σε πειράζουν. Τα πίστεψε, μην φοβούνται πιο πολύ αυτά.
2: Παιδιά, είπε μια κουβέντα συνέντευξη που θα δείξουμε την Κυριακή ο Ρέπας. Που με προβλημάτισε πάρα πολύ. Λέει, έχουν επιστρέψει οι παιδικές ασθένειες. Γιατί πια, εμείς ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί, κάναμε όλα τα εμβόλια, κάναμε τα πάντα. Έτσι δεν ρωτούσαν οι γονείς μας, δεν έλεγε η μάνα μου, κάνει να το κάνω αυτό.
11: Ναι, το έκανε.
2: Έβγαινε σημαδεμένος. τώρα οι γονείς το ψάχνουν τόσο πολύ.
11: Ισχύει.
2: Με αποτέλεσμα να έχουν ξαναγυρίσει πίσω οι παιδικές ασθένειες και να γίνονται πια λέλαπα. Έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Έχει, έχουμε φάει πολύ χρόνο από τη Βερίνα κάθε μέρα, εντάξει.
11: Ναι,
0: δηλαδή,
11: ναι παιδιά, ναι,
0: δηλαδή,
11: ναι,
0: μου κάνε παράπονα. Αλήθεια,
11: Βερίνα.
0: Αλήθεια, λες.
11: Μου κάνε πολλά
0: Βερίνα, αλήθεια.
2: Αποκλείεται.
0: Λοιπόν, να τη βάλω αύριο σε 20 ώρες από τις 6 το πρωί.
11: Το θέμα το έχει φτάσει στον κύριο Πολίτη.
0: Μάλιστα, 8 η ώρα έχουμε εκατομμυριούχο. 10 η ώρα, κυρίες και κύριοι, τελικός Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι UEFA Conference Link σήμερα στον Αντένα.
11: Τι έχει σήμερα?
0: Conference Link τελικό.
11: Αλήθεια.
0: Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι η Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ. Την απέκλεισε τζάμπα. Τζάμπα, εκείνο το ένα γκολ που βάλανε εδώ μέσα.
11: Ήταν η ΑΕΚ, ήταν για να πάει τελικό.
0: Όχι, ήταν. Έπρεπε να βάλει τρία γκολ εκεί μέσα σε αυτού. Η ΑΕΚ έπρεπε να ήταν τώρα στο τελικό.
11: Μα ήταν. Δεν είχαν. Έβαλε τρία εδώ πέρα και έφαγε ένα.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω μέσα εκεί έπρεπε να βάλει τρία γκολ. Ήταν κολόφαρδι αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου!

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι. Κάθε
8: Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
16: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
20: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
19: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
20: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
19: Θανάση, πες μου κι άλλα.
20: Βεντούρης φέρεις.
4: Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
21: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas, όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου, από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
22: Πάμε!
23: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
24: Μπορεί να τρέξει.
25: Παίζει να βγει και πρώτος.
24: Μπράβο, πατέρα σου.
23: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
25: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Osteomove.
26: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
28: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
29: Σφαίρα 102.2.
30: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
31: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω όλο υπέροχο και σήμερα Τετάρτη, 27 του Μάη, 15 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι να γίνει εδώ ο ίδιος ο χαμός. Για να δω γιορτούλα, ο Αλήπιος, η Αλήπια, ο Θεράπων, α, είναι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου σήμερα, του Ιησού Ιωάννη του Ρώσου, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καφεδάκι κερνάω καθημερινά και για ένα ολόκληρο μήνα από τη Μικέλ. Οπότε, αν θέλετε να κερδίσετε τον καφέ σας, γράφετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας, γιατί ναι μεν όλοι πίνουμε καφέ, ναι δε δεν πίνουμε όλοι τον ίδιο καφέ. Μικέλ Coffee Company, για την ποιότητα και για όλα αυτά που μας προσφέρει. Λέω να το πατήσω, να ξεκινήσουμε. Ωραίος ο καιρός σήμερα, θα τα πούμε και στην πορεία. Με Ιουλία Καλυμάνη, αχ, με εξόδεψες. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις το Sfera Password.

0: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τις πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τέτοια, η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρα έχουν αλήσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
1: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα. Μανιφίκ. Σούπερ. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752097782.
9: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Καθαρή αυτή την ώρα, λίγο στην Κατεχάκη. στο ρεύμα της καθόδου. Έχουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμήματικά και στα δύο ρεύματα. Ψιλοκολλάει λίγο. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο Βασιλείου Σοφίας, εννοείται κατακόκκινη και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού και λίγο στη Βασιλής Αμαλίας. Ηλιοπόλος Βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα. Έχουν ανοίξει τα πράγματα, είναι λίγο πιο χαλαρά. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά έχουμε κινησούλα. Αυτά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία επίσης. 6936 10 102 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας που είστε τι κάνετε και από που μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε 2-3 λεπτάκια.
14: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
21: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάστα.
22: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
25: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Neon Dating Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
11: Υπέροχη και αγιαέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, 43 λεπτά μετά από τις 10. Είστε όλοι πρώτο τραπέζι Σφαίρα και σήμερα, Τετάρτη λοιπόν. Πάμε να δούμε μετά του καιρού. Στους 31 βαθμούς ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε βροχές. Άντε λίγο κάποιες τοπικές βροχές εκεί στα Ηπειρωτικά, λίγο στην Κρήτη και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, αλλά όχι κάτι τρομερό, θα πέσει έτσι μια βροχούλα και θα περάσει. Κατά τα άλλα, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήδη τη νιώθουμε τη ζέστη, το νιώθουμε τον Ιούνιο που έρχεται. Και ήδη και χθες το βράδυ είχε και πάρα πολύ ωραία βραδιά, είχε αυτή τη ζέστη, χωρίς όμως να σκάς και πάρα πολύ. Αλλά το ένιωθες λίγο το καλοκαιράκι, αυτές τις ωραίες τις βραδιές. Η S Detox είναι στην παρέα μας, αυτό το φανταστικό προϊόν από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα το κάνεις σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα καταλάβεις γιατί όταν νιώθεις, αρχίζεις να νιώθεις αυτό το πρίξιμο, αυτή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν πάει άλλο, εκεί έρχεται το S-Detox. Πάμε να ακούσουμε τον Απόν, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και κάτι από τα παλιά και έρχομαι για να πούμε έτσι για καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρις-κρις σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ.

0: ηλεκτρική αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai, το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
2: Φέτος ζωντανή κάρτ ποστάλ, συνδυάζοντας μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και το μεσογειακό της φως εννοείται. Αυτά τα στοιχεία μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Στη δεύτερη θέση, όπως σας είπα, βρέθηκε η Νέα Ζηλανδία, που είναι εντάξει φανταστικό τοπίο με βουνά, τα φιόρδ εκεί, μαγικά. Η Ιταλία στην τρίτη θέση, επίσης πανέμορφη, ξεχωρίζει για την αβίαστη ομορφιά της και την τέχνη και την ιστορία που είναι χαραγμένη σε κάθε πόλη. Για την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν χώρες με διαφορετικά είδη ομορφιάς. Όμορφα, ωραία που βγήκαμε νούμερο ένα. Και λογικό θα μου πεις, γιατί να μην βγούμε νούμερο ένα. Πάμε σε ένα νησί μας τώρα πανέμορφο. Πάμε στην Πάρο και στο Πάρο Παλιά Σουίτς. Παραδώστε εκεί τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρο Παλιά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη στην εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλιά Σουίτς, λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Θα μείνετε στο Πάρος Παλιάς και θα πάθετε σοκ. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, και είναι και πολύ φιλόξενοι όλοι. Αλλά βλέπεις από τα μπαλκόνια το λιμάνι κάτω, τη θέα, τη θάλασσα. Είναι μαγικά, και όταν πέφτει και ο ήλιος. Εκεί να δείτε τώρα, εντάξει, έχω μείνει, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες σε παιδιά πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
3: Γιατί?
2: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε? Λέει, αγόρι μου, λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται? Λέει, ανεβάζει και γαμώ το στάτους.
1: Ευρώνησον. 6 με 8. 9. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία.
3: Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
19: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Μεσοβδόμαδος σήμερα, Τετάρτη, 27 του Μάη. Και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. 5 συνήθειες που χειροτερεύουν το άγχος σου σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Δεν τα λέμε εμείς, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Γιατί το άγχος αποτελεί για πολλούς δυστυχώς αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και δυστυχώς επίσης αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να το αυξάνουν ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Το νούμερο 1, να ακυρώνεις τα σχέδια τελευταία στιγμή. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μοιάζει σαν ανακούφιση. Όμως η συνεχής αποφυγή κοινωνικών υποχρεώσεων ενισχύει το άγχος μακροπρόθεσμα. Εντάξει, γιατί ο εγκέφαλός μας μαθαίνει να αντιμετωπίζει ακόμη και τις απλές υποχρεώσεις ως απειλή. Νούμερο 2, να καταφεύγεις στο διαδίκτυο για απαντήσεις σοβαρού περιεχομένου. Η ασταμάτη αναζήτηση πληροφοριών λοιπόν στο ίντερνετ, ειδικά για θέματα υγείας ή προσωπικών προβλημάτων, συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη σύγχυση και φόβο. Αντί να καθησυχάζει λοιπόν, το υπερβολικό ψάξιμο μπορεί να εντείνει την ανησυχία μας και να μας εγκλωβίζει σε ένα κύκλο υπερανάλυσης και αρνητικών στοιχείων και σεναρίων. Νούμερο 3, να ζητάς την άποψη των φίλων σου, ενώ γνωρίζεις από την αρχή ότι δεν θα σε ηρεμήσει. Το να ζητάμε στήριξη και άποψη από τους ανθρώπους μας είναι απολύτως φυσιολογικό. Όμως, όταν αναζητούμε διαρκώς επιβεβαίωση για τις ίδιες ανησυχίες, χωρίς ποτέ να νιώθουμε πραγματικά ήρεμοι, τότε το άγχος συντηρείται. Εντάξει, όταν είσαι ήρεμος και ζητάς, ας πούμε, συμβουλές και απόψεις ή οτιδήποτε, τότε είναι ok όλα. Νούμερο 4. Να κάνεις συνεχώς σχέδια και προβλέψεις για να νιώσεις καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάρω αύξηση, θα νιώσω ασφάλεια. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως θα ηρεμήσουν μόνο όταν πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Όμως, όταν η αίσθηση ασφάλειας εξαρτάται πάντα από το μετά, εκεί πέφτουμε πόπο σε μεγάλη παγίδα. Το μυαλό παραμένει διαρκώς σε κατάσταση αναμονής και αγωνίας για το μέλλον. Και τι κάνουμε? Χάνουμε το σήμερα. Ναι. Και τι γίνεται με το να χάνουμε το σήμερα? Αγχωνόμαστε και αγχωνόμαστε και ζούμε στο μέλλον. Ενώ το μέλλον στην πραγματικότητα δεν το έχουμε. Αυτό, άμα συνειδητοποιούσαμε οι άνθρωποι αυτό, ότι το μέλλον δεν υπάρχει, τελείωσε. Δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει το επόμενο λεπτό. Και νούμερο 5, να περιμένεις πως δεν θα έχεις άγχος. Η ανάγκη να εξαφανίσουμε λοιπόν εντελώς το άγχος συχνά μας πιέζει ακόμη περισσότερο. Οι ψυχολόγοι εξηγούν πως το άγχος είναι ένα φυσιολογικό ανθρώπινο συναίσθημα και όχι κάτι που πρέπει να νικήσουμε οριστικά. Όσο περισσότερο πολεμάμε την ύπαρξή του λοιπόν, τόσο πιο έντονα μπορεί να το βιώνουμε, γιατί αγχώνεσαι για το άγχος. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, παιδί μου, με το μυαλό μας. Λοιπόν, αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως θα έλεγε ζητάω βοήθεια, δεν αντέχω άλλο αυτό το πρίξιμο? Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα? Είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι σημαντικό να τα ακούς. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να σπάσουμε τους καθρέφτες.
20: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Μπες στο Σφαίρα Password και μπες στο παιχνίδι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Σφαίρα 102, ο σταθμός σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χωρίζει.

Καλησπέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυψη, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυψη, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
8: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
15: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
14: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
16: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
17: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
18: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λί.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιο προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
15: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
23: Το Σφαίρα password είναι 2. 0, 1, 9.
0: Το Σφαίρα Password μόλις έπαιξε στον αέρα, 45 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Τετάρτη 27 Μαΐου, η Μηβερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι εδώ, σε περιμένει να στείλεις τη λέξη Password για τα επόμενα 5 λεπτά στο 6936 10 102 και να μπει στην κλήρωση να ανοίξεις τον καράζ αφού μας πεις τον σωστό κωδικό για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Μπορείς να το κάνεις, πιστεύω σε σένα, να πάρεις την αυτοκινητάρα, να φεύγεις τα ταξίδια σου και να κάνεις τα όνειρα τη ζωή σου να κάνεις σε αυτά τα ταξίδια. Κατάλαβες, σας έχω πει εγώ πόσο μου αρέσει να ταξιδεύω, ρε παιδιά. Ώρες με το αυτοκίνητο. Είναι ωραία. Είναι πολύ ωραία. Αναπτύσσεις άλλους δεσμούς και με τον εαυτό σου, τον οδηγισμό σου, αλλά και με τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Είναι φανταστικό να το κάνετε, να παίρνετε το αυτοκίνητο και να φεύγετε. Μη σας νοιάζει ο προορισμός, απλά να φεύγετε. Όπου μπορείτε να πάτε, να πηγαίνετε. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Ρία Ελληνίδου, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Πέτρο Ιακωβίδη, και έρχομαι να κάνω τα τηλέφωνά μου.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
1: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
2: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669. 260 112 και 6941 437 669.

Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Δεν πήγα στο Σαλαπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510 66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
8: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
9: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
8: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
9: Καναπές,
8: θα μου πει.
9: Καναπές θεία. Καναπές,
8: θα μου ξαναπεί.
9: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
8: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
9: Καναπές, θεία. Καναπές.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Και αυτό. Τώρα ξέρω μέσα μου πια. Έχω φύγει μίλια μακριά. Με στη νύχτα μαύρα γυαλιά. Μπήσε εδώ μπροστά μου ξανά. Ακούς Σφαίρα 94,4.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
13: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
15: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
14: Αλήθεια, για πες.
15: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
14: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
16: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
17: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker, 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.pavlasm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2710.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
5: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520 26117 και 6909 848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Ο Ατρόμητος Παναρετίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς. Είπες τι δεν είπες. Σαν δυο σταγόνες βροχής. Κι άλλες τέτοιες πίπες.
0: Και αυτό.
2: Μένω μέσα σου γλιδώνω. Και πετάω τα κλειδιά. Είσαι πάντα το οξυγόνο. Όταν αναπνέω φωτιά.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Σφαίρα 94,4. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Μες στον παράδεισό μας μοναχός.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
0: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
4: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Βρείτε μας και στο Facebook Σφαίρα 944.
1: Δυο φορές με έχεις γελάσει, δυο φορές παναθεμάσαι, δυο φορές την έχεις κάσει και ρωτιόμουν να πού να σε, δυο φορές με έχεις γελάσει κι ύστερα με λες και

δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει δυο φορές, Παναθέμα σε δυο φορές. Την έχεις κάσει και ρωτιόμουν να πού να σε δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει κι ύστερα

0: Στιγμές από το έντεχνο και ελληνικό ροκ τραγούδι κάθε μεσημέρι 2 με 4.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
2: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
4: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Ο Ατρόμητος Παναρετίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
9: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
11: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
12: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Τότε φύγαμε.
12: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: να ακούς αυτό.
1: Σε έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.
1: Θα

0: Καλησπέρα.
1: Σφαίρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
5: «Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
4: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
5: «Καναπές»,
4: θα μου πει.
5: «Καναπές θεία, καναπές»,
4: θα μου ξαναπεί.
5: «Καναπές, θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
4: Και πες τον και σόφα». Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
5: «Καναπές, θεία, καναπές».
0: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικός. Παύλα SM.gr.

0: σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Σφαίρα.

και κοιμόσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δεν στο δυνάμει.

0: Δευτέρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και ντέλι προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
10: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
5: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051. 1-3-0-2. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29-088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 51 0 67 713.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27 52 0 97 782.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27 510 76 037
11: και 6944 411 643.
12: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 52 0 43 403.
13: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.

0: σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Μου αρέσει να με

0: φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
4: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
3: Αλήθεια, για πες.
4: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
3: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
5: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: λόγια μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Μας στέλνει ο Βασίλης μήνυμα και μας λέει ότι στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας δεν κουνιέται κουνούπι.
1: Ναι, για εδώ.
0: Πω, πω.
1: Στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχει δίκιο ο Αντώνης. Βέβαια μετά ψιλοσπάει. Αλλά ναι, στη Βελελοφόρο Βουλιαγμένης και μετά που.
0: Τι ταλαιπωρία όμως.
1: Και στη Διχάλα, στην Παπανδρέου και στη Σοφία Βέμπο δεν κουνιέται. Μετά ψιλοσπάει, αλλά πρέπει να φτάσει σε Αργυρούπολη. Άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο Πέμπτη Παρασκευή, τριήμερο Αγίου Πνεύματος, παιδιά.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι είτε μείνει Αθήνα είτε φύγει, θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνει βολτούλες. Θα έχει και ωραίο καιρό. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε 28 με 30 βαθμούς ηλιοφάνεια σε όλη σχεδόν τη χώρα. Την Παρασκευή θα έχουμε 29 βαθμούς με αρκετά συννεφάκια και την Κυριακή. Το Σάββατο θα έχουμε σχεδόν 30 με λίγα σύννεφα και 4 μποφόρ νοτιάδες. Την Κυριακή 31 του μήνα, 29 βαθμούς και 1η του Ιούνιου. Ο Ιούνιος μας καλωσορίζει με 32 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια θα γίνει χαμός. Έχουμε και το θλιμμένο φεγγάρι, να ξέρετε. Την Κυριακή αυτή 31 του μηνός πανσέλινος στον Τοξότη, 4 ζώδια επιβραβεύονται, είναι ο Δίδυμος, ο Παρθένος, ο Τοξότης και ο Ιχθύς.
1: Πότε γίνονται αυτά?
0: Την Κυριακή αυτή.
1: Τώρα?
0: Ναι. Έχουμε το πιο θλιμμένο φεγγάρι, έχουμε την πανσέλινο.
1: Και εμείς το θλιμμένο φεγγάρι επιβραβευόμαστε.
0: Τα μεταβλητά ζώδια, τα τέσσερα ζώδια.
1: Δηλαδή τι επιβράβευση μπορεί να έχουμε σε ένα θλιμμένο φεγγάρι?
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Τοξότης.
1: Ναι.
0: Η πανσέλινος γράφει το όνομά σας.
1: Ναι.
0: Αισθάνεστε ότι ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων.
1: Α, μπράβο, για την τρίτη έχω ραντεβού, γι' αυτό.
0: Δεν θέλετε να αφήσετε τίποτα στην τύχη του.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει και ένα τρίγωνο η πανσέλινος από το ζώδιο σας με τον Κρόνο. Θα νιώσετε ότι πρέπει να θέσετε τους όρους σας και τα όρια σας.
1: Πολύ σωστά. Είμαι
0: μονόδρομος. Τα ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και συνεργασίες.
1: Συνεργασία, σχέση τι να πω στη γυναίκα μου, τολμάω να μιλήσω.
0: Η τύχη είναι με το μέρος σας, οι ευκαιρίες θα δοθούν πάρα πολλές.
1: Τις ξέρουμε ήδη.
0: Ναι. Θα επαναξιολογήσετε και ό,τι έχει να κάνει γενικά με την εικόνα σας. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είστε εντάξει με την εμφάνισή σας και την εικόνα που παρουσιάζετε?
1: Α, να τα είδε σιγά σιγά.
0: Μήπως τα όρια σας είναι ελαστικά και οι άλλοι σας καταπιέζουν?
1: Το γυμναστήριο που σου λέω, βλέπεις.
0: Όλα αυτά τα ερωτήματα θα σας απασχολήσουν με κάποιο τρόπο την περίοδο της πανσελίνου και θα κληθείτε να πάρετε σκληρές αποφάσεις.
1: Όλα αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρω την Κυριακή. Δεν μπορώ να τις πω να τις πάρω Δευτέρα.
0: Κοίταξε να σου πω.
1: Ναι, έχω και τον Χρήστο τον Κούτρα που μου στέλνει μελιτζάνα, ροδάκινο και κερασάκια. Το οποίο το κερασάκι μου στείλαν και στο Instagram ότι είναι το στήθος.
0: Α, το στήθος είναι στήθος, τελικά. Ναι, αφού η Ζώσεφιν το είπε, τι θα στείλει η Ζώσεφιν?
1: Πού να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Πού να το ξέρω.
0: Ναι, αλλά πιο. Πρόσεξε. Πιο κατανοητό είναι του ράπτη. Γιατί το κερασάκι στο emoji το δένει από.
1: Ναι. Επίσης σε πολλές συναυλίες και στον Bad Bunny,
0: ναι,
1: μία φαν είχε πάρει κάτι κερασάκια και τα κούμπονε. Και του έκανε τον Bad Bunny.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι της αρέσουν τα κεράσια. Και εγώ τρώω κεράσια.
1: Και η μάνα μου τρώει μια γαβάθα κεράσια.
0: Και εγώ.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ μας είπες πριν ότι δεν σου λένε τίποτα αυτά.
1: Ναι. Δεν είπα κάτι εγώ.
0: Τι πως δεν είπες? Τα έχεις κάνει όλα. Σε λίγο θα στείλουμε. Έναν ήλιο και θα νομίζεις ότι στέλνουμε.
1: Εσύ ανοίγεις τέτοιες κουβέντες. Εγώ δεν είπα
0: κάτι. Εγώ, η Ζώσεφιν.
1: Η Ζώσεφιν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θέλω να σας μιλήσω για το Sirene Blue Resort.
1: Ναι.
0: Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Στα καταγάλανα νερά, μπροστά στην παραλία μπορείτε να πάτε. Η παραλία είναι μπροστά στο ξενοδοχείο, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: έχει ωραία φρεσκομαγειρεμένα πιάτα. Σε ένα από τα 3 εστιατόρια μπορείτε να πάτε. Να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας με σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Στο σπα θα περάσετε τέλεια. Ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. sireneblueresort.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και ο δουλευταράς στην παρέα μας. Έχουμε κατεβάσει και το application, τα έχουμε όλα στην τσέπη μας. Ό,τι και αν προκύψει, κάτι να χαλάσει, κάτι το ένα τώρα, το air condition, θέλω να τα φρεσκάρουμε, να πλύνουμε τα φίλτρα, να κάνουμε ένα service. Ο δουλευταράς είναι εδώ. Άμαση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών.
0: Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα, πείτε ένα τραγούδι να ακούσουμε.
1: Α, ξέρω, ποιο θέλεις.
0: Έλα τώρα. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θα πάμε σε πιο παλιό.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε ένα Κώστα Τουρνά.
1: Για λίγο ακόμα, Χριστό.
0: Τι απάντησε στον Κούτρα, μιλάς?
1: Ναι.
0: Τι το ρώτησε, σε ρώτησε?
1: Κάτι το οποίο η απάντηση ήταν για λίγο ακόμα, Χριστό.
0: Ναι. Ποιο θέλω? Θέλω το μη τη το πει. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφουμε σε λίγο. Παίζουμε κιόλας. Έχουμε δύο δώρα. Έχουμε πίτσα φαν, έχουμε και μουστάς.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Εδώ παρέα μέχρι τις 8. Η ίδια δάμου είπε την ξελογιάστρα, την οποία ο Μιχάλης λέει την αφιερώνει στην κόρη του.
1: Που είναι ξελογιάστρα. Ωραίο.
0: Και είπε κιόλας η Ήβη ότι όταν αγκαλιάζεται η Ήβη με τον Μιχάλη, το παιδί ζηλεύει. Ναι. Αυτό εμένα το έχει ο γιος μου, να ξέρετε.
1: Όταν
0: αγκαλιάζεται. Η κόρη μου καθόλου. Ναι, δεν του νοιάζει καθόλου.
1: Εγώ όταν αγκαλιάζω τη γυναίκα μου, κοιτάει αποσβολωμένη. Με κουρλώνει, έχει και μεγάλα μάτια και κοιτάει έτσι, τύπου τι συμβαίνει τώρα.
0: Δεν θέλω, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω να δεν θέλω, νομίζω ότι χαίρεται.
0: Υπάρχει ένα TikTok, δεν το, έχω, το οποίο είναι οι γονείς και το παιδί είναι στη μέση. Και λένε 1, 2, 3. Όποιος θα κοιτάξει πρώτα, λέει, το παιδί είναι αυτό που αγαπάει και λίγο περισσότερο.
1: Ναι.
0: Εγώ την έκανα και μου λέγε η μαμά μου, ντροπή. Τους έκανα αυτήν την ερώτηση, ένα μικρό, ποιον αγαπάς πιο πολύ? Και τους δύο, ένα τσικ. Λόγω κυλοπόναγα 9 μήνες. Ένα τσικ. Τα λέμε τώρα αυτά και θα μας την πέσουν. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 και σε λίγο θα παίξουμε, γιατί έχουμε δύο δώρα. Πριν όμως παίξουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ στην παρέα μας καθημερινά βεβαίως έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο από αυτό το Σάββατο μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch Live Action. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά θα συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Θα δημιουργήσουν τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn, να βγάλεις αναπνευστικές φωτογραφίες στο photo booth, είναι πάρα πολύ ωραία και για τα παιδιά ειδικά, και μακριά από τα κινητά, και να κάνουν και ωραία πράγματα και να δουν και την ταινία μετά. Για σκεφτείτε λίγο τι ωραία και πόσες ώρες θα απασχοληθεί το παιδί και εσείς βεβαίως. Για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα ολόκληρο στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Τώρα το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτη έτσι κρεμώδη Pesto alla Genovese, που παρεπιπτόντως, αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει επιστροφή. Ξεκινάει 5 με 6 Ιουνίου στην Κηφισιά. Κολοκοτρώνη κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμήνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Λοιπόν, Γαβριήλ, τέλος πάντων, ρωτάει ο φίλος εδώ στο Viber πού να πάμε ραπ για τριήμερο στη Τζιά, πού να πάμε για φαγητό. Τι είσαι εσύ, το αθηνόραμα του Σφαίρα. Καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Πού να πάνε για φαγητό στη Τζιά, λένε τα παιδιά.
1: Δεν έχω πάει, παιδιά.
0: Για να το σε ρωτάνε, ξέρεις.
1: Δεν, στη Τζιά έχω πάει μία φορά. Δεν, νομίζω ότι έχω πάει μία φορά, δεν ξέρω κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εσύ που επισκέπτομαι και μπορώ να σε βοηθήσω, φίλε Γαβριήλ.
0: Πολλά φιλιά στο Ανούλη που θέλει να ακούσει το Σκοτώνω του Οικονομόπουλου. Ποιο είναι το τραγούδι αυτό, έχει ο Οικονομόπουλος το τραγούδι. Όντως. Λοιπόν, πολλά φιλιά στον Βασίλη, στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας εξηγεί για τα emojis. Σας άρεσε αυτό με τα emojis, χρησιμοποιείτε όλοι emojis, full. Εγώ στέλνω εντάξει. Κάπου που άκουσα ότι η μοβ καρδιά δηλώνει, είναι φλερτ. Εγώ στέλνω μοβ, πράσινες, άσπρες, κίτρινες, κόκκινες. Ό,τι να είναι, έχω στείλει σε εργοδότες, προϊσταμένους. Φαντάζεσαι. Λοιπόν, το έχουμε, για βάλτο. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, Νίκος Οικονομόπουλος και Σκοτώνω στον Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε εδώ με το βρες το τραγούδι.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150
1: τα ψώνια,
2: ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
0: Κάποιος να φέρει το 100. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Πόσο κάνει 50x200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει.

γαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα φίλο.
5: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
6: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
11: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαμπάτα.
12: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
13: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
14: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
15: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
16: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
15: Και ποιος ξέρει?
16: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
15: Μα τι λες?
16: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
18: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
17: Τηλέφωνο 2751-066-500.
18: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Και πάμε να παίξουμε πριν πούμε τα υπόλοιπα. 2-11-779-31. Βεβαίως. Έχουμε πακέτο κόμπο πίτσα φαν. Ξεκινάμε με αυτό. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκρι, μια μακαρονάδα σε ένα πακετάκι για εσένα που θα κερδίσεις. Και μετά θα πάμε στο επόμενο δώρο. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το όνομά σου.
2: Είμαι ο Γιάννης από Αγίους.
1: Έλα ρε Γιάννη, κάθε μέρα
0: είσαι
1: κάθε
0: πρώτος.
1: Μέρα εδώ ρε Γιάννη. Ρε, Γιάννη,
2: αυτή την πίτα.
1: Γιάννη, άκου να σου πω αδελφέ.
2: Έλα ράπτη μου, πες μου.
1: Περίμενε με να κατέβω 8 και 10 να πάω να φάμε μια πίτσα ρε Γιάννη. Δηλαδή περισσότερα έχεις πληρώσει το τηλέφωνο.
2: Πραγματικά.
0: Κάθε μέρα παλεύεις.
2: Όχι, να σας πω κάτι. Θα σκάφονται το βρω. Δεν με νοιάζει για την πίτσα, αλήθεια. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να βρω τραγούδι.
0: Δουλεύεις Γιάννη.
1: Τώρα όχι.
2: Γενικά εννοείς.
1: Στη ζωή σου ή παίρνεις μόνο τηλέφωνο για πίτσες.
2: Λοιπόν, αν σας πω παιδιά τι δουλειά κάνω, θα.
0: Για πες.
2: Τι να πω, θα με βρίσετε που δεν βρίσκω όλα τραγούδια. Παίζω κιθάρα.
1: Καλά, εντάξει, ντροπή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Περίμενε,
2: επαγγελματικά.
0: Σε τι ρεπερτόριο.
2: Παίζω από έντεχνο ροκ μέχρι. Τι να σας πω, μπουζούκι, ας πούμε. Παίζω σε μαγαζιά και τέτοια πράγματα.
0: Γι' αυτό το έχει βάλει με την μουχαμε.
1: Για να άρα μου τότε, για να σε κάνω να νιώσει καλύτερα, το ξέρει ότι τρεις μέρες μιλάμε για μια προσωπική αποτυχία.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ. Σταματήστε. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3 και.
2: Αλλά εύκολο είναι αυτό.
1: Αλλά.
2: Έπαμε άλλη μία.
1: Ναι.
2: Ομορφαίνεις τη ζωή μου.
1: Ναι, Γιάννη! Ναι, ρε, Γιάννη!
2: Πώς το έπαρε.
1: Τις πίτσες και τα.
2: Μπράβο, ρε. Πάμε μαζί.
0: Μείνε στη γραμμή, Γιάννη,
1: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του Γιαννάρα που την έκανε την πιτσομπαλάρα δικιά του, το κόμπο από την Pizza Fan, να πω ότι έρχεται Pet Moustache στο κέντρο του Αμαρουσίου, ένα στολίδι για τους μικρούς μας φίλους. Όχι μόνο όμως για τους μικρούς μας φίλους, ένα στολίδι σαν Pet Shop. Έχει τα πάντα μέσα, καλοπισμούς. Μπορείτε να πάτε να αφήσετε το ζωάκι σας, να για νυχάκια, να κάνει το μπάνιο του, να πάρετε αναλώσιμα, να πάρετε τροφές. Τα πάντα όλα προσωπικό ευγενέστατο. Είναι τρομερά παιδιά εκεί. Τους ξέρω πρόσωπικά και εγγυάμαι εγώ για αυτούς. Οπότε πάμε να διεκδικήσουμε 60 ευρώ δωρεάν επιταγή να την αξιοποιήσετε εσείς όπως θέλετε.
0: Παρακαλώ,
1: και αγαπάτε.
0: Ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα.
0: Καλώστη. Πώς σε λένε?
3: Μαρία.
1: Σε βλέπω μόνη σου να συνεχίζεις.
0: Δεν μου λες μαράκι μου, πού τηλεφωνείς?
3: Από Πατήσια.
0: Έχεις να πάρει τηλέφωνο?
3: Όχι.
0: Πρώτη φορά. Έλα να κάνουμε και ένα welcome.
1: Καλώ.
0: Λοιπόν, μαράκι, 1, 2, 3 και. Τι έγινε?
1: Τίποτα.
4: Όλα καλά.
0: Πάμε. Έλα.
1: Κόλλησε Μαρία, το τραγουδήσω εγώ.
0: Έλα, πες το.
3: Να μη με αγαπάς, Χατζηγιάννης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φιλάκια
0: Μαρία, γεια. 2-11-779-31. Μη μ' αγαπάς. Χαμήλωσε ρε Σιέρι μου. Τι έχεις πάθει?
1: Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
5: Λίλη.
1: Λίλη, πάρα πολύ ωραία.
0: Από πού βγαίνει?
1: Από τον Μπίλι.
5: Από το Αγλαία.
1: Α, ωραία.
0: Από το Αγλαία, ε.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω ναι. Λίλη από το Ευαγγελία.
1: Μονόδρομος ναι. Το Λίλη.
5: Είναι.
0: Ναι. Γιατί εσύ, ναι, δεν κάνει το όνομα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος
1: εσύ
0: κάνει
1: το
0: όνομα.
1: Λες έτσι γιατί έχεις κοινά και τρως από την Αγλαία γι' αυτό. Επειδή τρως ψωμάκι.
0: 1, 2, 3 και. Το βρήκα.
5: Τι είναι αυτό, δεν το άκουσα καν.
1: Συγγνώμη Λίλη.
0: Άλλη
1: μου.
0: Μία.
1: Για πάμε.
5: Ούτε καν.
1: Ούτε εγώ.
0: Α, σε ρέμο θα πήγαινα. Στο ρέμο θα πήγαινα.
1: Δεν το πέτυχε κανείς.
0: Τα χάνω.
1: Γεια σου Λίλη.
0: Πίνω και καπνίζω. Σαν τρελό.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
6: Μιχάλη.
1: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς?
6: Περατσίνη.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
6: Άσε καλά.
1: Ναι.
6: Έξω να βάλω το μία ρεσί, πολύ γνωστό.
1: Ναι, ναι. Για πες.
6: Μην μου έρχεται ρε φίλε.
1: Όχι ρε Μιχάλη. Με στεναχωρεί που τα βράδια μου
0: λείπεις. Με στεναχωρεί. Φιλάκια, γεια.
1: Γεια σου Μάικ.
0: Είπα κάτι εγώ τώρα πριν λίγο εδώ ότι έκανα κάτι.
1: Τι έκανες?
0: Ξέρω εγώ, μου στέλνει ο φίλος μου Δέδες. Λέει, είπες εσύ που το έκανες Ελίνα. Ποιο έκανα?
1: Ποιο να κάνω?
0: Τι έκανα, κάτι έκανα.
1: Λέει ο γιατρός. Μήπως το βάλανε αισθητικό πολύ.
0: Το όνομα. Εγώ τι έκανα?
1: Τι έκανες, ποιος είναι? Τι?
0: Το Ευαγγελία που το έκανε Ελίνα. Έχει όρεξη ο Δέδες τώρα.
1: Τι να κάνει, λογικό δεν είναι. Η άλλη Αγλαία και το έκανε τέτοιο. Εσύ δεν το έκανε. Καλησπέρα,
0: εγώ,
1: το όνομά σου.
0: Το Ευαγγελία όμως.
1: Σε έχει ωραίο όνομα, γιατί το έκανε Ελίνα δεν ξέρω.
0: Εγώ το έκανα μωρέ η μάνα μου.
1: Ναι. Γιατί ήταν απογοητευμένη, ήταν η πεθερά τη Ευαγγελία. Ε.
0: Πολλά φιλάκια στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο τον Δέδε. Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα.
1: Πώς την κατάλαβα εγώ τη μάνα σου.
0: Όχι ρε, η Ελίνα έλεγαν την κόρη του για το που την ξεγέννησε.
1: Nick the Greek της Χαλκίδας.
0: Και της άρεσε.
1: Ναι ρε, εντάξει, εννοείται. Έτσι όπως ξέρω εσένα, εννοείται η μαμά σου δεν το άλλαξε επειδή ήταν της πετεράς.
0: Το τζιτώνει στο γιατρό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι μου λέει.
1: Το τζιτώνει το γιατρό. Πάρε ένα ζάναξο γιατρό.
0: Εγώ το χαλαρώνω το γιατρό.
1: Εσύ δεν χαλαρώνει με το γιατρό. Λοιπόν, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου, συγγνώμη που σε καθυστερούμε, μιλάμε με τον γιατρό.
0: Πώς σε λένε?
1: Ναι.
7: Ο Ηλίας είμαι.
1: Έλα, Ηλία.
0: Ηλία, από πού τηλεφωνείς?
1: Α, υψωμείο, Ηλίας.
7: Είμαι Καθοδόν, τηλεοφόρο Μαραθώνος.
1: Τα τραβάει τα φωνή εδώ, Ηλία. Πάμε να. Ηλία.
0: Μιλάς λίγο, τραβάς λίγο. Τι έχεις κάνει σήμερα?
1: Πολλά.
7: Πολλά, πολλά έχω κάνει.
1: Ακριβώς. Πάμε να παίξουμε.
0: Έχω κάνει.
1: Ηλία, πάντα το κουμπί. Πάντα το κουμπί. Το βρήκε.
7: Για πάμε άλλη μία.
1: Εννοείται. Ρίχτω. Ρίχτω, Ηλία.
0: Πάμε. Σου λέω παράδοση
1: να γίνω το μωρό. Γεια σου, Ηλία. Φιλιά.
0: Πώς το λένε αυτό το τραγούδι? Ασπιρίνη, άτσι αμύω. Το βρήκε ο γιατρός, κοίτα να δει.
1: Αλίμονο γιατρός δεν το βρει αυτό. Που έχει μέσα και ασπιρίνη.
0: Αχ, σταματήστε γιατί σήμερα πονάει και πονάει χιλιά μου, δεν μπορώ.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
8: Ναταλία.
1: Ναταλία, πάρα πολύ.
0: Από πού βγαίνει?
1: Από το Μίτσος. Ναταλία, πάμε να. Καλά, εντάξει, Ζάνεξ. Πάμε να παίξουμε, Ναταλία.
8: Ναι, ναι.
0: Αχ, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Έλα, Ναταλία, πες το.
8: Δεν έχει κίδερα.
1: Ναι, Ναταλία. Ναι, ρε, Ναταλία.
0: Μείνε στη γραμμή. Δυνάμω, Σέρι. Με
1: αυτό φεύγω.
0: Όλοι μαζί.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
2: Έχουν πολύ αγωνία.
1: Άντε πάλι. Νίκο, θέλω να βάλω το δεύτερο να μιλήσει πάνω αυτό.
2: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
1: Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
2: Γρηγόρη, όντως.
1: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
2: ναι.
1: Ξέρω από ποιο χωριό από πήρε το όνομά
2: του. Από ποιο είναι?
1: Δεν θα το πω.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Αιτζία. Σφαίρα.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
12: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον.
13: 1-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας

0: Ποιοτικός, Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Chris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ή περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
6: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Σπέρα 102.2, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Και Μασούτης, Μασούτης εδώ στην παρέα μας. 50 χρόνια γιορτή, σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Μασούτης, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ.
1: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της στα 63 της.
0: Ναι, στην Αγγλική Φιλολογία.
1: Ναι, ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφυτώ. Το αποφάσισα όταν άκουσα ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές.
0: Ναι.
1: Στη Δανάη Λουκάκη, λέει, χρωστά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί με όθησε. Και πήρε απόφαση, χρωστά για κάποια μαθήματα, όχι πολλά από ό,τι κατάλαβα. Και πήρε το πτυχίο της στην Ελληνική και στην Αγγλική Φιλολογία, παρακαλώ. Μπράβο. Τώρα λέει το έχω στο χέρι, νιώθω καλά, δεν το περίμενα. Είναι πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
0: Δεν έχει και αυτή η ιστορία, δεν έχει και λίγο από σένα που και εσύ πήρες το πτυχίο στο 45, πότε το πήρες?
1: Όχι, στα 80.
0: Πότε το πήρες?
1: Το 2021.
0: Πριν 6 χρόνια.
1: Κοίταξε, θα σου πω, εγώ έδωσα πανελλήνιες όμως.
0: Ναι.
1: Εδώ η Δήμητρα Παπαδοπούλου το έχει αφήσει πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Ναι. Όταν πήρα τα αποτελέσματα των πανελληνίων και είδα ότι πέρασα.
0: Χάρηκες.
1: Δεν φαντάζεσαι το συνέστημα.
0: Ναι.
1: Δεν σας πάει το μυαλό. Και η ορκομοσία ήταν πολύ συγκινητική.
0: Το έχεις κορνιζάρει το τυχείο σου.
1: Αλλά όχι.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι τα
0: συνέστημα. Έχεις τελειώσει.
1: Πολιτικών σπουδών, πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης στο Καποδιστριακό.
0: Α, ωραία.
1: Βεβαίως, πολιτικό. Και το πολιτικό της νομικής που λέγανε παλιοί.
0: Α, και από εκεί βγαίνει η δημοσιογραφία.
1: Κάποιοι έχουν βγει και από εκεί. Ναι. Λοιπόν, να σας πάω στο Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50, διότι είναι η Aven εδώ που μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές, απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Δεν το ξεχνάμε το αντιλιακό. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, πρέπει να φοράμε αντιλιακό, πρέπει να το χρησιμοποιούμε και πολλές φορές μέσα στην ημέρα, είναι άτιμος ο ήλιος. Το Aven λοιπόν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο. Σε προστατεύει πλήρως χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3Zorb. Προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB αλλά και από τον μπλε φως υψηλής ενέργειας που το βρίσκεται στα φαρμακεία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά, για να δούμε λίγο στο Viber τι γίνεται. Τι προσπαθείς να ανοίξεις?
0: Δεν προσπαθώ να ανοίξω αυτό.
1: Μιλάς στα τηλέφωνα, ανοίγεις συσκευασίες.
0: Τι να κάνω δηλαδή.
1: Ησυχία δεν έχεις.
0: Τι να κάνω.
1: Φιλιά στον Αλέξανδρο από το Buenos Aires.
0: Ah.
1: Ακούω σφαίρα όπου και να ταξιδέψω στον κόσμο. Είστε υπέροχοι. Θα ήθελα το Μακρόπουλ, το σε θέλω παράφορα.
0: Ωραία.
1: Φιλιά πολλά, ο Αλέξανδρος.
0: Τώρα στο Buenos Aires, τι μήνα έχουμε τώρα, έχει μόνας εκεί.
1: Παιδιά, αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι της Βέρινας. Λέει το βάζει συνέχεια στις 6.30. Ποιο, το σκοτώνω του Οικονομόπουλου. Όπα.
0: Συγγνώμη.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Ένας θόρυβος. Μια έτσι.
1: Τι ήταν αυτό, πώς
0: ένας αναστεναγμός.
1: Έτσι ένα στενά.
0: Ένα στενά, ναι, γιατί θυμήθηκα πολλά με τον Buenos Aires. Χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, ακόμη στέλνετε για το.
0: Password.
1: Για το password. Αύριο, παιδιά.
0: Έρχονται μηνύματα μέχρι τις 12.
1: Αύριο, 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Το δικό μας τελειώσαμε σήμερα. Αύριο πάλι, έχει ο Θεός. Ο Νίκος Μακρόπουλος ταξιδεύει από τον Σφαίρα στο Αγίου Σαναργύρου και πάει κατευθείαν στο Buenos Aires.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ με την Novibet. Την Novibet, η οποία έχει το Noviverse, το έχει ξανακάνει, το Noviverse by Novibet. Σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσεις ένα από τα 200 vouchers Pay Safe Card αξίας 50 ευρώ. Ο σούπερ διαγαλαξιακός διαγωνισμός σε περιμένει να πάρεις μέρος και να διεκδικήσεις το απόλυτο έπαθλο. Για τους ήδη εγγεγραμμένους στην Pay Safe, η συμμετοχή είναι διπλή. www.novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Και τώρα από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία, στο σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπισευόμαστε καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη.
0: Λοιπόν, διαβάζω για κάποιον ο οποίος, πού ήταν αυτός, για να δω. Στην Ισπανία, ένας 14χρονος, 14 χρονών, είναι ο γιος μου δηλαδή. Πήγε για ψάρεμα.
1: Μάλιστα.
0: Και έβγαλε ένα τεράστιο γουλιανό 2 μέτρων και 15 εκατοστών.
1: Ωραία ψαριά.
0: 65 κιλών.
1: Μπράβο του.
0: Η μάχη κράτησε πάνω από 20 λεπτά. Χρειάστηκε βοήθεια από φύλλο, από περαστικούς.
1: Ναι.
0: Ο νεαρός λύγησε από τη συγκίνηση όταν κατάφερε τελικά να βγάλει το ψάρι στην όχθη. Είχε πάει για ψάρεμα με το φίλο του, 13 χρόνια τώρα, μικρά έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, και εμείς πηγαίναμε για ψάρεμα μικρή, οπότε είναι κάτι στην επαρχία, είναι κάτι.
0: 65 κιλά ψάρι.
1: Δεν πιάσαμε ποτέ 65 κιλά ψάρι, αλλά είναι σύνηθες στην επαρχία, τα παιδιά κάνουν. Ειδικά στην ηλικία τη δικιά μου, πειραματιζόμασταν. Πηγαίναμε για ψάρεμα, κάναμε αυτά, τώρα έχουν αλλάξει και τα πράγματα.
0: Πήγαινα κι εγώ για ψάρεμα με τον μπά μου.
1: Ναι,
0: μικρή,
1: εμάς ήταν πολύ δημοφιλής το ψάρι.
0: Εμένα μου άρεσε να πηγαίνω γιατί είχε φαγητό πάνω στο σκαβάκι, τρώγαμε.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε η διαδικασία. Απλά μετά από ένα σημείο βαριόμουν να περιμένω, επειδή το ψάρεμα έχει τρομερή υπομονή. Και ειδικά όταν πηγαίναμε και κάτι πρωινές ώρες για ψάρεμα με τον παππού μου και τέτοια, νίσταζα. Οπότε μετά βαρέθηκα.
0: Είχε βγάλει.
1: Ναι, μωρέ, είχα βγάλει. Τα πάντα είχα βγάλει. Και απόχες είχα και μπαρκαρόλες και όλα.
0: Μπαρκαρόλα.
1: Μπαρκαρόλα είναι αυτό με το πλαστικό που είναι η πετονιά γύρω-γύρω και στο τέλος καταλήγει σε ένα, σε ένα γάντζο με τρεις πτυχές.
0: Ναι.
1: Μπαρκαρόλα.
0: Εγώ ξέρω την καθετή και τη συρτή. Αυτό δεν είναι.
1: Καθετή και
0: καλά
1: συρτή.
0: Καλά δεν τα λέω.
1: Παίζουν για αλλού τέτοια πράγματα.
0: Καθετή και. Έτσι δεν τα λένε.
1: Ναι.
0: Καθετή είναι όταν κάθεσαι και συρτή είναι όταν προχωράει το σκάφος, έτσι δεν πάει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω και καλά. Τέλος πάντων.
1: Εσύ ξυπνούν πια ψάρεμα και σπάει για να φας πήγες.
0: Ναι. Και να κοιμηθώ. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Η Βάσο, η Πετράκου, η φίλη μου ζήτησε αυτό το τραγούδι. Πολλά φιλιά να στείλω στη Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο. Βάλτο. Επίσης τον Νίκο, σε όλους σας, στην Τάνια, σε όλους σας που είστε στο Viber, στο Viber λέω, στο X, απογευματινό hashtag. Άτσι Σαμίου, μία σου και μία μου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Η κατσαρίδα της πάει να το, με το ποντίκι. Το ποντίκι του πάει να
2: με
1: τη γάτα.
2: Ε, βέβαια.
1: Της γάτας της πάει να με το σκύλο. Το σκύλο του πάει να με τον άντρα. Του άντρα του πάει να από τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του της πάει να η κατσαρίδα.
2: Κοίτα λυσίδα, φίλε.
1: Συγκλονιστικό.
3: Καταπληκτική κατσαρίδα. Νικό.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις. Mm. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Του αγοριού απέναντι. Τον ρε Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. More.com.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά,

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
2: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyper Desmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
2: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
2: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον, Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751 0 66 500.
2: Σημειώνεις επιτυχία.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Είναι ο Δοκέλ μαζί με τη Λίλα και ποιος θα σου το πει στον Σφαίρα 102.2. Πάμε να μιλήσουμε για τον Basil Bar by Pesto Barilla. Για ακόμη μια χρονιά μας θα προσφέρει απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Και η Barilla μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites. Λοιπόν, 5 και 6 του Ιούνιου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1. 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Basil Bar by Pesto Barilla. Λοιπόν, ένα ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Τι ωραίες δράσεις είναι αυτές. Τι γευστικές δράσεις είναι αυτές, ωραίες.
1: Τώρα, από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr/action και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 7 Ιουνίου.
0: Εισαύριον τα σπουδαία, ο Νικόλας ο Ράπτης είναι εδώ.
1: Ελίνα Παπίλα,
0: στη ρύθμιση του ήχου. Και αύριο, 5η, 28 του Μάη, θα είμαστε εδώ. Λίγες μέρες πριν φύγει η άνοιξη και μπει επίσημα το καλοκαίρι.
1: Γεια σας.
0: Η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.

0: Ερντογάν.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Σφαίρα.
11: Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
13: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
12: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
13: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
12: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
13: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
12: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
13: Μωρέ, μπράβο.
12: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
14: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
12: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
15: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
2: ό,τι αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Να άδα μας. Η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και ντέλι προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε!
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ. Και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
9: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά,

0: 98 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
3: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
2: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
3: Καναπές,
2: θα μου πει.
3: Καναπές θεία, καναπές,
2: θα μου ξαναπεί.
3: Καναπές θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
2: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
3: Καναπές θεία. Καναπές.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις

0: και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο η Βολίδα σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικό.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
6: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
0: Σφαίρα.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
2: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324.

0: Air Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
2: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
1: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
2: Καναπές,
1: θα μου πει.
2: Καναπές θεία. Καναπές,
1: θα μου ξαναπεί.
2: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
1: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
2: Καναπές θεία.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
5: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
0: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12. Σφαίρα.

Σφαίρα 94,4. Συντονίσου.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

Πέρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.
1: Οχ, οχ. Να πάμε για ύπνο. Ούτε μία φορά δεν απαντήσατε ναι. Να πάμε αλλιώς.

παράξενος ο έρωτας που είναι. Σε κάνει να πονάς χωρίς να φταίς,

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.